με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα στεριάζεις, σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα χαθείς.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ'

0: ακούγεται δυνατά.
1: Στους 90,8.
0: Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ'

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα μου

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Έχεις πλέον.
1: Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.
2: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ, ψάχνω τρόπους

πάντα. Πατά στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και με

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα μου

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φορθές.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Ionian Galaxy 90.8.
1: Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες. Να γυρίσεις ξανά στη δική μου αγκαλιά.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Κοιτάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να πιστεύεις για μένα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

0: Η αγάπη τραγούδι.
1: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

τους γράφω όλους, ξέρεις που. Δεν με νοιάζει κανένας. Όλοι έχουν πάντα κάτι να πουν. Ο Θεός μόνο ένας. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος. Ούτε με νοιάζε ποτέ τι θα πουν. Μέχρι τέλους μόνο αυτό θα ζητά.

Θα υποταχτώ επιτέλους, μέχρι να δεις φωτεινά τίτλοι τέλους. Θα αφιερώσω σε αυτό τη ζωή μου, για να φωτίσει η ψυχή μου.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Δεν είσαι εδώ.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
2: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Μ' αρέσει το τσιγάρο, μ' αρέσει το ποτό. Μ' αρέσει να ρισκάρω, χωρίς να το σκεφτώ. Μ' αρέσει να κερδίζω και δεν με νοιάζει πώς. Μ' αρέσει το σκοτάδι, μ' αρέσει και το φως. Μ' αρέσουν οι γυναίκες, μ' αρέσουν τα λεφτά. Μα δεν μπορώ να γίνω υπόδουλος αυτά. Μ' αρέσει

Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι, στα πόδια μου χαλεί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει να φτάνω στο αμήν. Μ' αρέσουν τα μπουζούκια, μ' αρέσουν τα πιολιά. Μ' αρέσουνε τα λούκια,

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πάρ' τα πόδια σου, ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
4: Πατά στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

εννοεί. Αν δω ότι έχεις ταλέντο θα σε σπρώξω στην κορυφή. Γιατί κι εγώ είχα ανθρώπους που δώσαν για μένα την ψυχή τους. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος, κόμενες κολλητοί. Αν δουλεύεις τίμια και πεινάς θα φας από το ψωμί μου. Κι ας είναι το τελευταίο μου κομμάτι ό,τι επιβάλλανε. Να βλέπουμε από τη γένεια ενώ φθαλμαπάτη. Δεν με πιστεύεις γιατί είσαι κλεισμένος, προγραμματισμένος στο Matrix. Είμαι απεσταλμένος για να σου ανοίξω το τρίτο μάτι.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Did I see your face? What is this place? Feels like I'm back in your arms and I'm caught in the waves. I've been here before.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχή με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχή δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: χέρια.
1: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
4: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
5: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
6: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
7: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
8: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
9: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς, μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα, από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

γιατί να σ' αγαπώ. Κι όλοι απορούν γιατί να είσαι εσύ σώμα μου, μυαλό μου και ψυχή. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο ζω

πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος. Ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
6: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
7: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε κοντά σας. Καλημέρα, καλησπέρα όπου και σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Μάκη, Ελένη, Ηλία, Νίκο και Τζουλιάνο.

Καλημέρα σε όλη την γη, καλημέρα που μας ακούτε. Να πούμε καλή χρονιά στα παιδιά μας. Να πούμε να είναι η γη δυνατά και γερά και να περάσουν μια καλή χρονιά, ευχάριστη.

Καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη, καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο, καλημέρα στον καθηγητή μας στο Μάκη, καλημέρα Αντώνη στην Κέρκυρα, καλημέρα Γιάννη και Θεοδωρή στη Ζάκηθο, καλημέρα στις αγαπημένες μου κοκυρές, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι τιμή μας να έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας τον κύριο Αθανάσιο Φωκά, ένα διακεκριμένο Έλληνα μαθηματικό και πανεπιστημιακό γεννημένο στο Αργοστόλι, το δικό μας το παιδί, το 1952, με σπουδές στην αεροναυπηγική, στα εφαρμοσμένα μαθηματικά, με πτυχίο ιατρικής, έχει διατελέσει καθηγητής σε πανεπιστήμια, είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και έχει αναπτύξει και τη νέα μέθοδο επίλυσης γραμμικών και μη γραμμικών διαφορετικών εξισώσεων, η γνωστή μέθοδος Φωκά. Καλό μεσημέρι και χαρά μας που σας έχουμε κοντά μας.
1: Η χαρά είναι δική μου.
0: Τι κάνουμε, κύριε Φωκά?
1: Όλα πολύ καλά, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω έτσι με κάποιες ερωτήσεις που θέλω να σας κάνω και μετά θα πάμε και στην επιστημονική εκδήλωση που γίνεται προς τιμή σας. Θέλω να μας πείτε, πότε καταλάβατε για πρώτη φορά ότι τα μαθηματικά θα αποτελούσαν τον δρόμο της ζωής σας?
1: Άρχισε πολύ να γίνει αυτό. Στην πέμπτη δημοτικού, ένας εξαιρετικός δάσκαλος που είχαμε τότε, ο Δημήτριος Μελέτης, έβαλε ένα πρόβλημα το οποίο το έλυσα μόνο εγώ. Αυτό μου ήταν για μένα, μου δημιούργησε μεγάλη έκπληξη, διότι δεν ήξερα ότι είχα κάποια κλίση στα μαθηματικά. Αυτό άλλαξε τη ζωή μου, γιατί μου έδωσε αυτοπεποίθηση, έγινα πολύ καλός μαθητής. Παρ' όλα αυτά, επειδή οπότε ένιωσα ότι ίσως έχω μια μικρή κλίση στα μαθηματικά, από την άλλη μεριά όμως υπήρχε τότε η άποψη, η οποία ίσως σε μεγάλο βαθμό υπάρχει και τώρα, ότι τα μαθηματικά δεν είναι και τόσο χρήσιμα. Άρα αποφάσισα να σπουδάσω μηχανικός. Απέτυχα στις εξετάσεις του Πολυτεχνείου, πήγα στο Imperial, όπου σπούδασα αεροναυπηγική, μόνο και μόνο επειδή έμαθα ότι οι αεροναυπηγοί χρησιμοποιούν περισσότερο μαθηματικά από άλλους μηχανικούς. Τελείωσα πρώτος, πήρα μια αποτροφία στο Imperial για να κάνω εντακτορικό. Κατάλαβα όμως τότε ότι χρειαζόμουν περισσότερα μαθηματικά και αποφάσισα να πάω στην Αμερική να κάνω ένα μάστερ σε εφημοσμένα μαθηματικά και να γυρίσω στο Imperial. Όταν πήγα όμως στο περίφημο Πανεπιστήμιο Caltech στην Αμερική για να κάνω απλώς μάστερ σε εφημοσμένα μαθηματικά, εκεί κατάλαβα ότι πραγματικά η μεγάλη μου αγάπη ήταν τα μαθηματικά, οπότε έμεινα τα μαθηματικά και δεν γύρισα να κάνω διδακτορικό στην αναφυγική. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, ήταν όταν αυτό το, η αλλαγή στη ζωή μου έγινε στο περίφημο Caltech, το Ινστιτούτο Καλιφορνίας, το οποίο βρίσκεται έξω από το Λος Άντζελες.
0: Ξεκινήσατε από την αεροναυπηγική. Στη συνέχεια στραφήκατε στα μαθηματικά και την ιατρική. Όλα αυτά συνδυάστηκαν με διαφορετικούς κόσμους και διαφορετικές απόψεις. Πώς τα καταφέρατε?
1: Κοιτάξτε, ο λόγος για τον οποίο τελικά είναι πολλοί λόγοι που με οδήγησαν σε να κάνω ιατρική, το οποίο το θεωρώ τη μεγαλύτερη επιστημονική επένδυση που έχω κάνει στη ζωή μου. Ένας από τους λόγους είναι ότι συνεχώς, επειδή είχα αυτή την, αν θέλετε, προκατάληψη ότι τα μαθηματικά δεν είναι και τόσο χρήσιμα, προσπαθούσα πάντα να βρω καινούριες εφαρμογές, καινούριους τρόπους να δραπετεύσω, αν θέλετε, με τα μαθηματικά. Αυτό ήταν ο λόγος που έκανα ιατρική. Ήταν, όπως σας είπα και προηγουμένως, μια εξαιρετικά σημαντική επένδυση για μένα. Ήταν πολύ δύσκολο, γιατί πήγα σε ένα πρόγραμμα το οποίο έπρεπε να έχει διδακτορικό σε κάποιο τομέα για να μπει σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά όλοι οι συμμαθητές μου, οι συμφοιτητές μου είχαν διδακτορικό σε κάτι σχετικό με την ιατρική, βιολογία, ανατομία, φυσιολογία. Εγώ έχασα μαθηματικά. Ήμουνα ο λιγότερο προετοιμασμένος. Παρ' όλα αυτά, λόγω του ότι εργάζομαι πολύ, τελείωσα στους τρεις πρώτους. Άρχισα να κάνω ειδικότητα στο Stanford, στο μεγάλο πανεπιστήμιο, και εκεί μπήκε το δίλημα αν θα μείνω στην ιατρική και αν θα γυρίσω στα μαθηματικά. Ήταν δύσκολη η απόφαση, τελικά αποφάσισα να γυρίσω στα μαθηματικά. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως έχω τονίσει επανειλημμένως, ο εγκέφαλός μου είχε τελείως αλλάξει, επειδή ο εγκέφαλος έχει αυτή την ικανότητα της πλαστικότητος. Οπότε, επειδή είχα πλέον δει την ομορφιά που υπάρχει, την πολυπλοκότητα, την ιατρική, στη βιολογία κτλ., ήταν αδύνατο μετά να βρίσκα απόλαυση με μία μόνο περιοχή, είτε αυτή λέγεται μαθηματικά. Οτιδήποτε, όπως αυτό με οδήγησε ίσως στο να ασχολούμαι με διαφορετικές περιοχές, που τελικά τελικά μου επέτρεψε να έχω, αν θέλετε, αυτό το εύρος που έχω σήμερα.
0: Μάλιστα. Να πάμε στην ουσία των μαθηματικών τώρα και να μου πείτε πώς θα εξηγούσατε σε ένα κροατή χωρίς μαθηματικούς τύπους με τι ακριβώς ασχολείστε, για να καταλάβει. Γιατί είναι πολλές οι σπουδές σας, γι' αυτό ακριβώς.
1: Τα μαθηματικά, τα μαθηματικά είναι σημαντικά, γιατί, αν θέλετε, για πολλούς λόγους. Είναι προφανές ότι είναι σημαντικά, γιατί, όπως θα αναφέρω και στην ομιλία μου την Κυριακή, έχουμε γενετική

0: γνώσεις χωρίς καμία αμφιβολία, και τα μαθηματικά, μία από αυτές τις εκφράσεις αυτής της γνώσης με την οποία γεννιόμαστε είναι και μαθηματικές έννοιες. Δηλαδή, αυτά τα μαθηματικά είναι πολύ σημαντικά, και γενικότερα είναι σημαντικά για τον πολιτισμό μας. Αυτό που ασχολούμαι εγώ δεν έχει σημασία. Εγώ ασχολούμαι με πολλές διαφορετικές
1: μεθόδους, έτσι.
0: Ίσως ένα αποτέλεσμα αυτό που σας είπα προηγουμένως.
1: Μάλιστα. Γι' αυτό θα πάω και στην επόμενη ερώτηση, να σας πω τι είναι η μέθοδος ΦΟΚΑ, για να καταλάβει και ο κόσμος και ποια προβλήματα μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία εκφράζονται διαμέσου μιας κατηγορίας σημαντικών εξώσεων που λέγονται μερικές διαφορετικές εξώσεις. Αυτές οι εξώσεις, αν θέλετε, είναι η ουσία πολλών φυσικών νόμων και ούτω καθεξής. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα καλό τρόπο να λύνουμε αυτές τις μερικές διαφορετικές εξώσεις. Τα πρώτα μεγάλα βήματα που σε αυτήν την κατεύθυνση είχαν δει μαθηματικούς όπως ο Φουριέ, ο Λαπλάς και ούτω καθεξής. Παρ' όλα αυτά, για κάποιο παράξενο λόγο, αυτές οι μέθοδοι που είχαν προτείνει αυτή η κλασική μαθηματική, και ενώ η κλασική μαθηματική εξορισμού δεν έχαναν πολλά πράγματα, για κάποιο λόγο αυτές οι κλασικές μέθοδοι ήταν ελλιπείς. Και εγώ κατάφερα να παρουσιάσω μια καινούρια μέθοδο, η οποία είναι καλύτερη από αυτές τις κλασικές μέθοδους. Γι' αυτό όταν βραβεύτηκα το 2023 με το βραβείο Πασκάλ από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών, ανέφερε στην βράβευση ότι για τη μέθοδο ΦΟΚΑ, η οποία είναι το σημαντικότερο επίτευγμα στις μερικές διαφορετικές εξώσεις από την...
1: Και είναι και μοναδική στον κόσμο, νομίζω, έτσι, κύριε Φωκά. Είναι μοναδική στον κόσμο. Είναι μοναδική στον κόσμο, λέω. Δεν υπάρχει άλλη αυτή η μέθοδό σας.
0: Όχι, η μέθοδο Φωκά είναι, ναι, προφανώς. Επειδή τα προβλήματα αυτά, επειδή αυτές οι εξώσεις παρουσιάζονται σε ποικιλία προβλημάτων, κατά συνέπεια έχει και σημαντική πρακτική σκοπιμότητα.
1: Υπάρχει ομορφιά στα μαθηματικά και αν ναι, πού τη συναντάτε, κύριε Φωκά μου?
0: Ψάχνετε, όχι μόνο υπάρχει ομορφιά στα μαθηματικά, αλλά όπως είχε πει και ο μεγάλος μαθηματικός προκάτοχός μου στο Cambridge, Hardy, δεν υπάρχει τρόπος να παραμείνουν στην ιστορία μαθηματικά τα οποία δεν είναι όμορφα. Άρα η ομορφιά στα μαθηματικά, χωρίς καμία αμφιβολία, έχει σχέση και με τη σπουδαιότητά της. Δηλαδή όταν, παραδείγματος χάρη, εγώ εργάζομαι και τώρα ακόμα πάρα πολλές ώρες την ημέρα. Η κανονική μου ζωή είναι περίπου 10 ώρες την ημέρα. Λοιπόν, όταν κάνω κάτι και βρίσκω μια εξίσωση, παραδείγματος χάρη, κάνω υπολογισμούς οι οποίοι δεν καταλήγουν σε κάτι αισθητικά όμορφο, είμαι σίγουρος ότι υπάρχει λάθος.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Άρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι και μάλιστα έχω τονίσει επανειλημμένως, γιατί με έχουν ρωτήσει ποιοι είναι βάσει ποιων λόγων, πώς αποφασίζω να ασχοληθώ με ένα πρόβλημα. Πώς αποφασίζω να ασχοληθώ με ένα πρόβλημα. Και η απάντησή μου είναι, υπάρχουν τρεις. Για να ασχοληθώ με κάτι, θα πρέπει να ικανοποιεί τρεις όρους. Ο πρώτος είναι, το πρόβλημα αυτό πρέπει να είναι σημαντικό. Σημαντικό μπορεί να είναι επειδή είναι ένα ιστορικά ανοιχτό πρόβλημα. Μπορεί να είναι επειδή έχει πρακτικές επιπτώσεις, όπως η δουλειά μου στην ιατρική απεικόνηση. Και το καθεξής. Αυτός είναι ο ένας βασικός λόγος. Πρέπει να είναι σημαντικό. Το δεύτερο είναι, πρέπει να έχει υψηλή πολυπλοκότητα. Και το τρίτο είναι να έχει αισθητική. Αυτοί είναι οι τρεις όροι που είναι απαραίτητοι για να ασχοληθούν με κάποιο πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Να πάμε τώρα μαθηματικά, ιατρική και κοινωνία. Πώς μπορούν τα μαθηματικά να βοηθήσουν στην κατανόηση του ανθρώπινου εγκεφάλου και των ασθενειών?
0: Τα μαθηματικά παίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην ιατρική για πολλούς λόγους. Ο πιο σημαντικός είναι η στατιστική. Δεν υπάρχει καμία πλέον έρευνα που να γίνεται αυστηρή, η οποία να μην χρησιμοποιεί στατιστική. Άρα, χωρίς τα μαθηματικά, οι ιατρικές έρευνες θα ήταν ελλιπείς. Δηλαδή, πολλές από τις παλιές έρευνες θεωρούνται τώρα μη χρήσιμες, επειδή δεν είχαν την αυστηρή τεκμηρίωση που απαιτεί η στατιστική. Από την άλλη μεριά όμως, υπάρχουν και πολλές άλλες χρήσεις των μαθηματικών, παραδείγματος χάρη,

0: η περιοχή που εργάζομαι εγώ, που είναι οι ιατρικές απεικονίες. Χωρίς χάρη, λίγος κόσμος γνωρίζει ότι, για παράδειγμα, η αξιονική τομογραφία στηρίζεται στην επίλυση ενός συγκεκριμένου μαθηματικού προβλήματος. Αν δεν είχε λυθεί αυτό το συγκεκριμένο μαθηματικό πρόβλημα, δεν θα υπήρχε αξιονικός τομογράφος ανάλογα με τη μαγνητική τομογραφία και το καθεξής. Όσον αφορά τον εγκέφαλο, υπάρχουν διάφορα μαθηματικά μοντέλα τα οποία προσπαθούν να μας βοηθήσουν στην κατανόηση του εγκεφάλου. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι λιγότερο σημαντικό από ότι οι άλλες δύο παρομογές που σας
1: ανέφερα. Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου τα μαθηματικά μοντέλα και η τεχνική νοημοσύνη θα συμβάλλουν αποφασιστικά στη διάγνωση των ασθενειών?
0: Αυτό συμβαίνει ήδη. Από την άλλη μεριά, χωρίς καμία αμφιβολία, η τεχνική νοημοσύνη ήδη χρησιμοποιείται στη διάγνωση. Το δεύτερο βιβλίο μου, το οποίο λέγεται «Ο ενσώματος εγκέφαλος, τεχνική νοημοσύνη», ο ενσώματος εγκέφαλος, δύο τελείες, κατανοώντας τεχνική νοημοσύνη, φυσική, ιατρική και φυσική. Αναφέρω πολλά παραδείγματα της χρήσεως ιδιαίτερα. Υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο που αναφέρεται στη χρήση της τεχνικής νοημοσύνης στην ιατρική. Χωρίς καμία αμφιβολία, αυτό ήδη συμβαίνει. Επίσης, η τελευταία τάση, η πιο σημαντική τάση στην ιατρική, είναι αυτό που λέγεται ατομική ιατρική. Άλλοι το ονομάζουν ατομική ιατρική ακριβίας, που σημαίνει ότι η απόφαση για πώς θα αντιμετωπιστεί μια ασθένεια ή η απόφαση πώς θα προβλέψουμε κάποια ασθένεια που θα συμβεί σε κάποιον, να έχει ένα αποτέλεσμα πολύ συγκεκριμένης ανάλυσης των στοιχείων αυτού του ατόμου. Είτε λέγεται γονιδίωμα, είτε λέγονται πρωτεΐνες κτλ. Αυτό απαιτεί τη συλλογή τεράστιου αριθμού δεδομένων, που προφανώς δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την τεχνητή νοημοσύνη. Άρα η τεχνητή νοημοσύνη ήδη συμβάλλει και θα συνεχίζει να συμβάλλει σε όλο τη μεγαλύτερο βαθμό στην αντιμετώπιση ασθενειών και στη θεραπεία, στην καθεξής.
1: Μάλιστα. Να πάμε λίγο στην παιδεία και στην Ελλάδα, που είναι σημαντικό. Γιατί τόσα παιδιά φοβούνται τα μαθήματα?
0: Δεν σε ακούω καλά, δυστυχώς.
1: Μ' ακούτε τώρα κυριολεκτικά?
0: Την ερώτηση πάλι.
1: Λέω, γιατί τόσα παιδιά φοβούνται τα μαθηματικά στο σχολείο?
0: Ναι, κοιτάξτε, τα μαθηματικά έχουν κάποιο βαθμό πολυπλοκότητος και κατά συνέπεια είναι πολύ σημαντική η επιρροή του δασκάλου ενωρίς. Η γνώμη μου είναι ότι αν τα μαθηματικά παρουσιαστούν με σωστό τρόπο, επειδή, όπως σας είπα, υπάρχει εν γενή γνώση βασικών κατηγοριών στον εγκέφαλο του ανθρώπου όταν γεννιέται, πιστεύω ότι τα μαθηματικά μπορεί να αντιμετωπιστούν θετικά. Αλλά γενικότερα πρέπει να αλλάξει αυτή.
1: Θα αλλάζετε τον τρόπο που διδάσκονται τα παιδιά στην Ελλάδα τα μαθηματικά? Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος?
0: Δυστυχώς δεν έχω γνώση παιδαγωγική, ναι. Δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό, ναι, για να μπορώ να εκφράσω.
1: Εσείς θα προτείνετε να αλλάξει ο τρόπος από αυτά που γνωρίζετε?
0: Δυστυχώς δεν γνωρίζω αρκετά για να,
1: ναι,
0: μπορώ
1: κατάλαβα,
0: να κάνω συγκεκριμένες
1: προτάσεις. Τι συμβουλή θα δίνετε σε ένα νέο παιδί που αγαπά την επιστήμη αλλά φοβάται ότι δεν είναι αρκετά χαρισματικό επάνω στο κομμάτι αυτό τον τομέα?
0: Κοιτάξτε, το βασικό πάντα είναι, αν θέλετε, σε πρώτη φάση η απόλαυση που κάνεις, που παίρνεις με αυτό που κάνεις. Είναι πολύ σημαντικό να ασχολείσαι με αυτό που αγαπάς. Αυτό έχει αφενός μεν το μεγάλο πλεονέκτημα ότι θα παίρνεις ικανοποίηση συνεχή. Αφετέρου, ακριβώς επειδή θα το αγαπάς, θα ασχολείσαι περισσότερο, άρα μεγαλώνουν και οι πιθανότητες να είσαι επιτυχής στον τομέα αυτό. Άρα η πρώτη συμβουλή είναι ασχολήσου με αυτό το οποίο σ' αρέσει. Συγχρόνως βέβαια πρέπει πάντα να παίρνεις υπόψη σου τι τελικά θα πετύχεις με αυτό, ποια θα είναι η συνεισφορά σου στην κοινωνία και το καθεξής. Αλλά το πρώτο, κατά τη γνώμη μου, στοιχείο για να επιλέξεις κάτι είναι αν σου αρέσει.
1: Μάλιστα.
0: Ανεξάρτητα αν αυτό θεωρείται ότι μπορεί να μην είναι κερδοφόρο ή το καθεξής. Το πρώτο στοιχείο είναι αυτό.
1: Να πάω και σε μια προσωπική ερώτηση. Ποιο επίτευγμά σας έχει προσφέρει τη μεγαλύτερη προσωπική ικανοποίηση από όλα αυτά που έχετε σπουδάσει?
0: Κοιτάξτε, είναι δύσκολο γιατί πρώτα απ' όλα υπάρχει αυτή η λάθος άποψη ότι για τη Eureka στιγμή, τη στιγμή του Έβρικα, ότι δηλαδή κάποια μεγάλη ανακάλυψη σε κάποια στιγμή το κάνεις, το ανακαλύπτεις και νιώθεις πολύ μεγάλη απόλαυση. Αυτό δεν ισχύει με την έννοια ότι όλα τα μεγάλα προβλήματα απαιτούν μια διαδικασία για να λυθούν. Δεν υπάρχει ένα σημείο, μια στιγμή μόνο που να καταλάβεις ότι έλυσε το πρόβλημα. Με την έννοια αυτή ίσως η μεγαλύτερη, αν θέλετε, ικανοποίηση είναι αυτή που νιώθω τώρα, επειδή μετά από πολλά χρόνια, έλυσα 17 χρόνια, έλυσα ένα σημαντικό πρόβλημα, αλλά πάλι χωρίς να υπάρχει ένα σημείο.
1: Θα το πούμε αυτό είναι στο τέλος.
0: Το ευρύκα.
1: Το έχω αφήσει για το τέλος αυτό. Τώρα να μας πείτε έτσι σύντομα σε απαντήσεις. Πίνακας και κοιμωλία ή υπολογιστή?
0: Και τα δύο.
1: Και τα δύο. Θεωρία ή εφαρμογή?
0: Και τα δύο.
1: Το πιο παρεξηγήσιμο πράγμα στα μαθηματικά?
0: Ότι είναι άχρηστα.
1: Μία λέξη που περιγράφει την επιστημονική ανακάλυψη?
0: Διαδικασία.
1: Μάλιστα. Και θέλω τώρα, το άφησα τελευταίο, για την τελευταία σας ανακάλυψη, η οποία πραγματικά θα κάνει πάντα εγώ μόλις δημοσιευτεί, το έμαθα. Αν θέλετε να μας την πείτε, αν όχι, θα την περιμένουμε.
0: Δεν θέλω.
1: Θα την περιμένουμε, έτσι. Και δώστε και ένα μήνυμα στους νέους ακροατές μας και στα νέα παιδιά που θα ακολουθήσουν τον κλάδο αυτών των μαθηματικών ή τις επιστήμες που έχετε σπουδάσει, για να τους δώσετε το κουράγιο ότι μπορούν να προχωρήσουν.
0: Κοιτάξτε, ανεξάρτητα από τι κλάδο ακολουθήσουν τα παιδιά, είναι πολύ σημαντικό να προστατεύουν τον χρόνο τους. Να προστατεύουν τον χρόνο τους, τον δημιουργικό τους χρόνο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δυστυχώς τα παιδιά τα σημερινά έχουν το πρόβλημα αυτών των μέσων διαδίκτυα που δεν το είχαμε εμείς. Με αποτέλεσμα υπάρχει τάση να σπαταλούν πολύ άχρηστο χρόνο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι...
1: Αυτό επηρεάζει τον εγκέφαλό τους, κύριε Φωκά.
0: Χωρίς καμία εμφολία. Αλλά είναι άλλη ιστορία. Αυτή είναι πολύ μεγάλη ιστορία.
1: Είναι μεγάλη, λέω,
0: αυτό που έχει σημασία είναι τα παιδιά αυτά να μπορούν όσο το δυνατόν να φεύγουν από οτιδήποτε τους αφαιρεί την ικανότητα στοχασμού, χρειάζεται μοναχικότητα, χρειάζεται να σκεφτείς, να συνεχίσουν να έχουν προσωπικές σχέσεις και όχι σχέσεις μέσα από το διαδίκτυο. Τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την προσωπική επαφή. Να ζουν μια ζωή ανθρώπινη. Η ανθρώπινη ζωή είναι, πρέπει να έχεις επαφή, πρέπει να μιλάς, πρέπει να αναγγείς, πρέπει να σκέφτεσαι, πρέπει να αγαπάς, πρέπει να στοχάζεσαι. Όχι να είσαι με το κινητό στο χέρι και να κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι με το φίλο σου και να επικοινωνείτε με το κινητό. Είναι τραγικό.
1: Είναι τραγικό.
0: Ο άνθρωπος γεννήθηκε για να έχει κοινωνική προσωπική επαφή. Αν τη χάσουμε αυτή, ο και αλίμονο. Συμπάσχω με τα παιδιά, διότι υπάρχει αυτή η τάση. Υπάρχει αυτή η τάση της εύκολη, ο εγκέφαλος θέλει την εύκολη απόλαυση. Βλέπεις μια εικόνα στο κινητό σου όμορφη, παίρνεις ένα quantum dopamine, αισθάνεσαι ωραία. Πας στην επόμενη. Αλλά με τον τρόπο αυτό ποτέ δεν θα νιώσεις πλήρη ικανοποίηση. Ποτέ δεν θα φτάσεις στην ουσία των πραγμάτων. Θα υπάρχει μια επιφανειακή πάντα αντιμετώπιση. Είναι σημαντικό να προσπαθήσουν τα παιδιά να απελευθερωθούν από αυτή την τάση.
1: Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Φωκάς θα συμμετέχει στην πρώτη ετήσια επιστημονική εκδήλωση τις 13 Σεπτεμβρίου στο θέατρο του Αργοστολίου. Φυσικά θα μιλήσει για την νόηση, μαθηματικά και την τέχνη, και νομίζω ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο και μια εκδήλωση την οποία πρέπει όλοι να παρακολουθήσουμε και να ακούσουμε αυτά που θα μας πει ο κ. Φωκάς, που είναι πραγματικά αξιόλογα. Τώρα για την είδηση, ελπίζω όταν θα είναι η στιγμή να μας τη δώσετε, γιατί θα είναι χαρά μας να μας πείτε αυτή την ανακάλυψη, την οποία πραγματικά θα ταρακουνήσει τους πάντες σε όλο τον κόσμο. Βλέπετε, μαθαίνω. Εγώ σας παρακολουθώ.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Κύριε Φωκά, καλή δύναμη στο έργο σας και να είστε πάντα άξιος και να καμαρώνουμε για τον κεφαλονίτη της συμπατριώτη μας, τον Θανάση Φωκά. Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

Με τιμή μας, κυρίες και κύριοι, να έχουμε τέτοιους αξιόλογους επιστήμονες και να διαπρέπουν σε όλο τον κόσμο. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι όπου γης Κεφαλονίτης και πάντα διαπρέπει και δίνει τη μόρφωσή του και την αξία του. Και πρέπει να καμαρώνουμε για αυτούς τους ανθρώπους και να τους στηρίζουμε.

δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων μέχρι να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Η εφημερίδα Καθημερινή, η σκοτεινή αγορά της τεχνικής απεξίας. Η εφημερίδα Τα Νέα, είστε ιδιοκτήτης ή αγοράζετε, οι έλεγχοι που πρέπει να κάνετε. Επιστολή συναγερμός για την ασφάλεια των τρένων. Η απογευματινή μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Η εφημερίδα των συντακτών, κακοπληρωμένο, εξουθενωμένο και φευγάτο. Ο ριζοσπάστης, υπάρχει άλλος δρόμος για το λαό, πιο δυνατό το κουβουέ. Ο ελεύθερος τύπος, οι γκρίζες ζώνες στις ολιστικές θεραπείες. Όλα τα σως για το νέο εξοικονομώ. Το μανιφέστο λέει ψέματα όπως αναπνέει. Η Εσπρέσο, DR, αίμα και άμμος. Ο τύπος Θεσσαλονίκης, νέα δεδομένα στην αγορά των ακινήτων με το σπίτι μου 3. Έχουμε τα κόντρα, έμπλεξαν τα καλώδια στις συναντήσεις του Παρισιού. Και με τα λόγος, πρώτο κουντούνι για τη νέα σχολική χρονιά σήμερα. Έχουμε τα αστεία, οι λεγιονάροι βλάπτουν σοβαρά τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε αθλητικές εφημερίδες, το Sport Day μαζί για όλα. Ο πρωταθλητής ανήκει στα όνειρά μας. Η εφημερίδα Φως, έφυγε ο Άρχοντας. Η αθλητική ώρα, πια αστέρια. Το Live Sport στην κορυφή του τάγκο. Το Metro Sport, Simon Baza. Πάμε στην αυτοπορική, βαρύς λογαριασμός με τις αυξήσεις των επιτοκίων. Ο μέτοχος μετεκλογικό κύμα στο χρηματιστήριο.

Πάμε και στην τοπική μας εφημερίδα την Ημερήσιος που γράφει για γέλια και για κλάματα η κατάσταση στην Ολιγαρχία και ο Μπακαλόγατος το νου του στα μπακάλικα. Ξεκινάμε σήμερα τα σχολεία. Καλή σχολική χρονιά, λέει ο Ημερήσιος. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και της τοπικής μας εφημερίδας Ημερήσιος. Θα πω για άλλη μια φορά στα παιδιά μας καλή σχολική χρονιά. Να διορθωθούν κάποιες ελλείψεις και κάποια προβλήματα τα οποία τα έχουν επιστήσει και οι σύλλογοι των γονέων αλλά και οι ίδιοι που βλέπουν τα σχολεία και επιθεωρούν για να τα επισκευάσουν. Έχω κάποια παράπονα και κάποιες φωτογραφίες που μου έστειλαν. Από το νηπιαγωγείο των Βλαχάτων ελπίζω ο κύριος Σαμούρης και η κυρία Μιχαλάτου η αντιδήμαρχος να μπορέσει να διορθώσει αυτά τα κακώς κείμενα, γιατί πραγματικά είναι επικίνδυνα για τα μικρά παιδιά. Αν και έπρεπε να γίνουν αυτά πριν να ανοίξουν τα σχολεία, αλλά έστω και τώρα προλαβαίνουμε. Γιατί από ό,τι έμαθα δεν επαρκούν και τα λεφτά τα οποία έχουν πάρει η τοπική αυτοδιοίκηση για να διορθώσει αυτές τις τέλειες σχολεία. Να είναι καλά οι κύριοι της κυβέρνησης που βοηθάνε τα σχολεία μας να είναι άψογα και ακίνδυνα. Και φυσικά θα το λέμε συνέχεια και δεν πρόκειται να το αφήσουμε το θέμα εδώ στο Φαραώ για το θέμα των πεζοδρομίων, για την ασφάλεια των παιδιών. Αφήστε το καλοκαίρι που είχαμε τους τουρίστες με τα φαναράκια και μέσα στο δρόμο. Αλλά για τα παιδιά μας πρέπει άμεσα να γίνει κάτι. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, βρείτε λύση, αλλά τα πεζοδρόμια πρέπει να γίνουν. Γιατί μου το απέκτησε ο κ. Σαμούρης και δεν μπορεί να λέμε ότι δεν γίνονται. Όλα γίνονται, φτάνει να θέλουμε. Και να αγαπάμε τα παιδιά και να τα προστατεύουμε. Δεν πρέπει να γίνει το κακό πρώτα όπως έχει γίνει στη Σάμη που έχουν σκοτωθεί 9 παιδιά και απεντάξανε και το έργο. Έλεος πια επιτέλους. Και να αφήσουμε ότι δεν είμαστε αρμόδιοι και οι αναρμόδιοι και το ένα και το άλλο για να ρίχνουμε τις ευθύνες κάπου αλλού και να ησυχάζουμε.

0: τον επόμενο καλεσμένο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στον κύριο Καλογεράτο Τάσο. Επιχειρούμε μαζί, επικεφαλής του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς Κιθάκης, και του λέμε καλό μεσημέρι και καλή χρονιά και στα παιδιά μας.
1: Καλησπέρα κύριε Σάκη σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια. Καλή δύναμη και στους γονείς. Να πάνε όλα καλά, να έχουν όλα παιδιά του κόσμου υγεία.
0: Έτσι.
1: Και να έχουμε μια ωραία χρονιά.
0: Και το βασικότερο, πρέπει να διορθώσουμε κάποιες ελλείψεις που υπάρχουν στα σχολεία. Γιατί από ό,τι έμαθα, έχουν δώσει λίγα λεφτά για να αποκαταστήσουν τις ζημίες. Και νομίζω ότι δεν είναι δικαιολογία αυτή. Δεν παίρνουμε λεφτά, δεν αποκαθιστούμε τις ζημίες. Γιατί με πήραν τώρα από ένα νηπιαγωγείο ότι έχει χαλάσει ο τάπητας και τα παιδάκια σκοτώνονται επάνω στις τρύπες που έχει ανοίξει ο τάπητας. Δεν πρέπει να γίνονται κάποια τραυματισμοί για να μπορέσουμε να τρέξουμε μετά να διορθώσουμε. Άρχισε την κρίνα, αλλά τι να κάνουμε. Αυτά πρέπει ήδη να είχαν γίνει. Επίσης κάποια τζάμια, λέει, μπάζουν νερά, είπανε οι κάτοικοι να τα φτιάξουν και τους αφήσανε. Δηλαδή κάποια πράγματα, κύριε Καλογεράτε, που νομίζω ότι πρέπει να, εφόσον και οι σύλλογοι των γονέων θέλουν να βοηθήσουν, ας τους αφήσουν από τη στιγμή που δεν έχουν λεφτά, όπως λένε, να επισκεπάσουν τα κακοσχήμενα. Έτσι δεν είναι?
1: Συμφωνώ μαζί σας. Σίγουρα το δημόσιο έχει κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες που ένα απλό πράγμα με μια ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να λυθεί γρήγορα. Σίγουρα με το δημόσιο θα αργήσει. Άρα θεωρώ ότι αν υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία και υπάρχουν αξιόλογοι σύλλογοι στην πλειοψηφία των σχολείων.
0: Δεν του αφήνω. Δεν είναι δουλειά δικιά σας και θα την κάνουμε εμείς.
1: Πολύ γρήγορα. Έτσι. Γιατί τα παιδιά μας, κύριε Σάκη, είναι το μέλλον μας και πρέπει να παρέχουμε οτιδήποτε.
0: Έχουμε που έχουμε την υπογεννητικότητα, έχουμε που έχουμε τα προβλήματα. Μην βάζουμε κι άλλα, μην προσθέτουμε κι άλλα.
1: Έχουμε που έχουμε το πρόβλημα του δημογραφικού, σίγουρα. Μαθαίνω κι εγώ ότι μειώνονται συνέχεια τα παιδιά με συντάξεις. Δυστυχώς, κύριε Σάκη, τα τμήματα συρρυκνώνονται και από δύο γίνονται.
0: Και κλείνουν και σχολεία, όχι μόνο αυτό.
1: Και κλείνουν και σε σχολεία. Σίγουρα πρέπει αυτό να το δούμε, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Χωρίς συνέχεια, χωρίς τα παιδιά μας, δεν νομίζω να έχουμε λόγο ύπαρξης κανείς μας.
0: Σε συνέντευξη, κύριε Καλογεράτε, που είχαμε τον Μπρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, από τις στατιστικές και από τις μελέτες που κάνουν και οι φοιτητές και οι Μπρίτανης, μου είπε το 2030 θα είναι 40% λιγότεροι φοιτητές στα Ιόνια νησιά. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Ότι θα κλείσουν οι σχολές.
1: Αυτό θα είναι καταστροφικό για τα νησιά μας.
0: Αυτό όμως, ξέρετε κάτι, το να μας ακούνε και να σου πούνε, ναι, Σάκη, ωραία τα λες και Καλογεράτε μου, αλλά πώς θα κάνει το παιδί μου η οικογένεια από στιγμή που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα? Εκεί τι το απαντάτε? Γιατί ζείτε και το θέμα των εισόδων λόγω εμπορικού κόσμου.
1: Υπάρχει πρόβλημα στεγαστικό, κύριε Σάκη. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και θεωρώ ότι το Πανεπιστήμιο μας χρήζει φοιτητικών εστιών, δηλαδή έπρεπε να γίνουν χθες, να έχουν γίνει φοιτητικές εστίες.
0: Το λέμε χρόνια
1: αυτό. Δεν νοείται εκπαιδευτικό ίδρυμα χωρίς φοιτητικές εστίες.
0: Πόσα χρόνια παλεύει ο κ. Κουρής πίσω στις κατασκηνώσεις και βλέπετε τα γραφειοκρατικά που τον έχουν σταματήσει?
1: Το οικοτροφείο άμεσα θα μπορούσε να στεγάσει κάποια παιδιά.
0: Έτσι.
1: Και γνώμη μου είναι και κάποια κλειστά ξενοδοχεία πέριξ του κέντρου του Αργοστολίου.
0: Είχαν πει να ξεκινήσουν και το ξενοδοχείο του Λούκα. Αλλά θέλει ανακατασκευή και θέλει και μελέτες. Εκεί κόλλησε το θέμα.
1: Οτιδήποτε παλιό κτίριο για μένα πρέπει να ανακατασκευιστεί και άμεσα να βρουν οι φοιτητές μας στέγη. Διότι από τις πληροφορίες που έχω είναι ότι πολλά παιδιά, ενώ εισέρχονται με τις πανελλήνιες εξετάσεις στις σχολές μας, λόγω μη έβρεσης στέγης, κύριε Στάκη, φεύγουν. Και όπως καταλαβαίνετε, εμείς που έχουμε τα προβλήματα της νησιωτικότητας, που εμείς άλλο που δεν θέλουμε νεολαία να μείνει στον τόπο του, να εισέλθει νεολαία.
0: Μα είναι 300 παιδιά, κύριε Καλογεράτε μου. Δεν είναι λίγα. Είναι 300 παιδιά, το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα.
1: Και καταλαβαίνετε,
0: είναι ένα έσοδο για τον τόπο μας. Ή τους αρέσει ή όχι. Πώς θα γίνει δηλαδή?
1: Οι επιχειρήσεις θα ήταν ανοιχτές ολοχρονικά.
0: Έτσι.
1: Γιατί θα μπορούσαν να καλύψουν το κόστος λειτουργίας του χειμερινού μήνες τους δύσκολους, εάν όλα αυτά τα παιδιά είναι άνθρωποι οι οποίοι χαλάνε χρήματα στο νησί, είναι νεολαία, είναι ζωντανοί άνθρωποι.
0: Έτσι,
1: είναι
0: ακριβώς.
1: Αυτοί που γίνουν, είναι αυτοί που θέλεις κυρίως για τα
0: μέρη. Σε έναν τόπο όπως είναι στα υπόλοιπα μέρη.
1: Πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Έτσι. Στα μέρη τα οποία υπάρχουν πανεπιστήμια είναι και ζωντανά κύτταρα. Και δεν είναι μόνο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, είναι και η προνοφική μας σχολή, άλλα 200 παιδιά εκεί. Τα οποία τώρα δεν μένουν μέσα όπως μένανε παλιά. Πρέπει να μείνουν έξω.
1: Πρέπει να μείνουν τα παιδιά έξω. Τα
0: και τρώνε έξω και μένουν έξω. Αυτό είναι η διαφορά.
1: Σε όρετα ύψη τα ενίκια.
0: Ακριβώς.
1: Δύσκολα μια ελληνική οικογένεια.
0: Δεν γίνεται με τίποτα.
1: Αυτό βέβαια να σας πω είναι και σε διάφορα μέρη. Δηλαδή,
0: θα πάμε παρακάτω σε αυτό. Θα το αναλύσουμε λίγο γιατί είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Το θέμα των ενοικίων και το θέμα έβρεσης κατοικίας. Αλλά μας ενδιαφέρει σχετικά με τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, σαν επιμελητήριο να μας πείτε και σαν οικονομολόγος που είστε, αν θα ωφελήσουν τους εμπόρους, τους επιχειρηματίες και τους ανθρώπους αυτούς που στην καθημερινότητά τους δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και που βλέπουμε ότι μέχρι τις 15 του μήνα δεν έχει μείνει φράγκο τσακιστό. Πώς θα δουλέψει αυτός ο επιχειρηματίας όταν δεν έχει ο πολίτης έσοδα για να μπορέσει να διακινήσει τα εμπορεύματα του ή οτιδήποτε άλλο?
1: Κύριε Σάκη, ένα γενικό μου σχόλιο όσον αφορά τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στην 90η ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Περιμέναμε το καλάθι που θα το μέτρο να είναι πιο γεμάτο, πιο πλούσιο.
0: Ήτανε τρίπλο δηλαδή, ήτανε τρίπλο το καλάθι.
1: Παρ' όλα αυτά, σαν επιμελητήριο, μπορώ να σας πω ότι οτιδήποτε μέτρο γίνει για την ελάφρυνση των ελευθέρων επαγγελματιών, εμάς θα μας βρει αρρωγούς και θα μας βρει με θετική ματιά να τα βλέπουμε.
0: Άρα βλέπετε ότι τα μέτρα δεν ωφελούν.
1: Θεωρώ ότι ωφελούν, αλλά θα μπορούσαν τα μέτρα να είναι περισσότερα. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε με την μείωση της προκαταβολής φόρου που ενδιαφέρει τους ελεύθερους επαγγελματίες, δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος, κάποιος που έχει μια ατομική επιχείρηση, όταν πληρώνει το φόρο του, του βγαίνει προκαταβολή φόρου και για την επόμενη χρονιά. Αυτή η προκαταβολή φόρου είναι στο 55% του κέρδους του. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, αν κάποιος πληρώνει 10.000 ευρώ εφορία το χρόνο, το 55% δηλαδή πληρώνει άλλα 5.500 για την επόμενη χρονιά. Εμείς ως επιμελητήριο και μέσω της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων είχαμε ζητήσει την καθολική μείωση της προκαταβολής φόρου. Δηλαδή, ο κάθε επαγγελματίας να πληρώνει το φόρο του. Μην δίνει προκαταβολή φόρου, γιατί ζούμε σε ένα πολύ δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.
0: Ναι, και η ερώτηση μου εμένα, τον απλού πολίτη, γιατί να πληρώνω τον επόμενο χρόνο? Αυτά τα λεφτά που πληρώνουν τον επόμενο χρόνο, σε τι αποδίδουν το κράτος?
1: Αυτά τα λεφτά του επόμενου χρόνου συμψηφίζονται, αλλά αυτό που λέμε στο οικονομικό
0: επιτελείο... Μα δεν τα έχω όμως στη τσέπη μου, αυτό είναι ουσία.
1: Μπράβο. Γιατί εδώ δυσκολευόμαστε να πληρώσουμε το τρέχον. Γιατί μας βάζετε και προκαταβολή φόρου? Αυτό που επιτύχαμε ήταν να γίνει μία μείωση της τάξης του 5%.
0: Δηλαδή το 55% έγινε 50%.
1: Μπράβο, το 55 έγινε 50. Γι' αυτό σας είπα, ήταν μικρό το καλάθι. Εν τέλει, όσον αφορά τώρα τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή τις επιχειρήσεις που δεν είναι ατομικές, είναι όμικρον έψιλον, είναι ή και είναι αλφα έψιλον, αυτά τα νομικά πρόσωπα θα έχουν μια σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου. Κατά 5% αρχίζει γενομένης από το 28 και αυτό είναι 80% σήμερα, κύριε Σάκη.
0: Πολύ είναι.
1: Τα νομικά πρόσωπα της εταιρείας είναι, μπράβο, είναι 80%. Αυτό μέσα στα νομικά θα μειωθεί κατά 5% από το 28. Δηλαδή θα πάμε στο 2030 για να δούμε κάτι καλό.
0: Θα έχουν γίνει εκλογές, δεν ξέρουμε τι κυβέρνηση θα έχουμε και δεν ξέρω και τι οικονομικά μέτρα θα έχει η επόμενη κυβέρνηση, έτσι.
1: Έτσι.
0: Αν ξέρετε ότι θεωρούν ότι θα είναι, ή αυτό είναι άλλη ιστορία.
1: Εμείς είμαστε εδώ για να κρίνουμε τα μέτρα και κρίνουμε τα μέτρα της κυβέρνησης, δηλαδή αυτοί που νομοθετούν. Και ως επιμελητήριο ο ρόλος μας είναι να γνωμοδοτούν και να συμβουλεύουμε. Η συμβουλή του επιμελητήριου και η γνωμοδότησή μας προς το οικονομικό επιτελείο ήταν, όπως σας είπα πριν, καθολική μείωση.
0: Να αλλά ξέρετε που μπερδεύουμε, κύριε Καλογράτη. Μισό λεπτό πριν πάμε παρακάτω, γιατί είναι σημαντικό αυτό που θα σας πω. Μπερδεύουμε στο εξής. Η κυβέρνηση, σαν κυβέρνηση, όποια και να είναι, δεν με ενδιαφέρει, λέει κάποια μέτρα οικονομικά, έτσι, τα οποία έχει ακούσει εσάς, τα επιμελητήρια και τους εμπορικούς συλλόγους ότι υπάρχει πρόβλημα και μειώστε όσο μπορείτε για να μπορέσουν να ανασάνουν οι επιχειρήσεις. Η πρώτη μου ερώτηση. Σας έχουν ακούσει?
1: Δυστυχώς οι φωνές μας δεν εισακούστηκαν.
0: Πάμε παρακάτω τώρα. Η δεύτερη ερώτηση που κάνω. Η αντιπολίτευση λέει άλλα μέτρα. Αυτά τα μέτρα λέει η κυβέρνηση ότι αν τα κάνει η αντιπολίτευση αυτά που λέει, δεν πρόκειται να τα βγάλει οικονομικά πέρα, γιατί τα λεφτά αυτά δεν υπάρχουν. Ποιο να πιστέψω από τους δύο, το μεν ή το δε? Αυτόν που δεν με καταλαβαίνει ότι έχω πρόβλημα ή αυτόν που μου λέει ότι θα μου δώσει κάτι παραπάνω, αλλά δεν έχει να δώσει? Όπως είπε ο Γιώργος από Παντρέου, λεφτά υπάρχουν και τον βγάλανε πρωθυπουργό. Και στο τέλος είδαμε τι έγινε. Τι να πρωτοπιστέψει ο κόσμος, δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα την αγωνία μου. Αυτή η αγωνία που σας λέω, η δικιά μου, είναι αγωνία των ακροατών μας που μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε ρώτησε τους αυτά τα πράγματα.
1: Είναι πολύ δύσκολο να απαντήσουμε ποιο να πιστέψει από τους δύο. Αυτό που μπορώ να πω ως οικονομολόγος και ως...
0: Σαν οικονομολόγος δεν κάνουμε πολιτική αυτή τη στιγμή εμείς.
1: Είναι ότι τα μέτρα σίγουρα θα μπορούσαν να ωφελήσουν πολύ παραπάνω τους ελεύθερους επαγγελματίες. Διότι αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε ένα πολύ δύσκολο οικονομικό περιβάλλον με διάφορους πολέμους γύρω μας. Το ενεργειακό κόστος έχει εκτοξευθεί.
0: Εσχροκέρδεια, μη ελεγχόμενη, το βασικό.
1: Εσχροκέρδεια σίγουρα, μη ελεγχόμενη. Έτσι. Εκεί έχει χαθεί λίγο η μπάλα. Καθημερινά πηγαίνουμε όλοι στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τις
0: φοβερές αυξήσεις
1: που γίνονται. Τις φοβερές αυξήσεις που γίνονται. Και από τη στιγμή που το κράτος έχει θεσπίσει το ψηφιακό τιμολόγιο, οι περισσότερες αγορές όλων των πολιτών γίνονται με κάρτα γιατί πρέπει να χτίζουν το αφορολόγητό τους. Άρα δεν καταλαβαίνω το λόγο που ακόμα συνεχίζει η τεκμαρτή φορολόγηση των εισοδημάτων ελεύθερων επαγγελματιών. Και θα γίνω λίγο σαφέστατος από αυτό. Αν κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας δηλώνει κάποια κερδοφορία που είναι χαμηλότερη του κατώτατου μισθού, τότε πηγαίνετε φορολογείτε τεκμαρτά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εσείς μπορείτε να δηλώνετε ότι έχετε κέρδος 5.000 ευρώ στην επιχείρησή σας ή 10.000 ευρώ και τεκμαρτά το εισόδημά σας για το επάγγελμα που κάνετε και βάσει τον κύκλο εργασιών και του κόστου μισθοδοσίας του προσωπικού σας είναι παραπάνω. Από τη στιγμή που το τεκμαρτό είναι παραπάνω, θα φορολογηθείτε για το παραπάνω. Εκείνη η ένστασή μας, εμείς πάλι ως επιμελητήριο, ως κεντρική ένωση επιμελητηρίων, ζητήσαμε να καταργηθεί η τεκμαρτή φορολόγηση του εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών και πάλι εκεί το μόνο που καταφέραμε είναι να μειωθεί το τεκμαρτό εισόδημα στους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες και να καταργηθούν κάποιες προσαυξήσεις όσον αφορά την προσάυξη βάσει του κύκλου εργασιών και βάσει του κόστου μισθοδοσίας του προσωπικού. Και εκεί, κύριε Σάκη, δυστυχώς, οι αλλαγές που έγιναν θα ωφελήσουν πολύ λίγους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό θα ισχύσει από φέτος.
0: Θα ωφελήσουν αυτούς που έχουν, έτσι. Αυτοί που δεν έχουν, δηλαδή ένα απόθεμα, να το πούμε έτσι λαϊκά, δεν θα μπορέσει να τους ωφελήσει. Αυτό δεν είναι όπως σας το λέω?
1: Όπως ακριβώς
0: οι έχοντες και κατέχοντες. Άρα τον μικρομεσαίο και τον αδύνατο τον αφανίζει. Του λέει κλείστο. Αυτό ξεκάθαρα.
1: Και τι
0: επάγγελμα θα κάνει αυτός ο άνθρωπος που είχε μια οικογενειακή επιχείρηση τόσα χρόνια και σκέφτεται να την παραδώσει στα παιδιά του και δεν μπορεί? Και τα παιδιά του πώς θα συνεχίσουν και τι θα κάνουν?
1: Είναι πολύ δύσκολο αυτό και...
0: Δύσκολη ερώτηση, το ξέρω κύριε Καλογιάννη. Αλλά εγώ ρωτάω ένα οικονομολόγο να μου πει και να μου δώσει ένα κουράγιο. Γι' αυτό το ρωτάω, δεν το ρωτάω πολιτικά, το καταλαβαίνετε πώς το ρωτάω. Λοιπόν, εγώ που έχω μια επιχείρηση 40 χρόνια και θέλω να τη δώσω στο παιδί μου, γιατί με υποχρεώνει να την κλείσω και το παιδί μου να του πω να πάει να γίνει σερβιτόρος? Να γίνει τι? Από τη στιγμή που δεν είχατε δυνατότητα να τον σπουδάσω και να γίνει γιατρός ή δικηγόρος, που πάλι άνεργος θα ήταν, αλλά είναι άλλη ιστορία αυτό. Εδώ είναι η ουσία και γι' αυτό υπάρχει υποκινητικότητα, γι' αυτό και τα ζευγάρια δεν κάνουν παιδιά, γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Ξεκάθαρα. Και να το πρόβλημα.
1: Είναι δύσκολες καταστάσεις και δύσκολες εποχές. Όσον αφορά τα μέτρα, ένα σημαντικό μέτρο είναι η κατάργηση του ένφια για οικισμούς ως 2.000. Αυτό είναι
0: που η παλιά
1: Δημητρίου 500 πήρε. Μας πιάνει, κύριε Σάκη. Γιατί τι γίνεται, μας πιάνει βεβαίως. Άρα έχουμε κατάργηση του έμφυα στους οικισμούς πληθυσμός 2000. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί
0: δηλαδή ξέρω, εγώ στο Αργοστόλι δεν πρέπει να αγοράσω έμφυα.
1: Εσείς στο Αργοστόλι θα πληρώσετε έμφυα. Είναι τα χωριά μας.
0: Τα χωριά.
1: Τι γίνεται. Στους τρεις δήμους, όποιοι οικισμοί είναι. Θα δώσω κάποιους οικισμούς έτσι
0: για χάρη. Ναι, για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Λοιπόν, στο Δήμο Αργοστολίου μιλάμε για Κοκολάτα, Κομποθεκράτα, Ραζάτα, Αργίνια, Βαλεριάνος, Ανδριολάτα, Καμπιτσάτα και διάφορα άλλα χωριά. Αυτοί οι οικισμοί, επαναλαμβάνω, που είναι ως 2000, απαλλάσσονται από το έμφυα. Κάτι σημαντικό, στο Δήμο Ιθάκης, επειδή είναι επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης και πάντα το γνωρίζετε, εγώ συνεδέσεις που κάνω ιδιαίτερη μία στην Ιθάκη, γιατί είναι ένα νησί πιο δυσπρόσιτο και οφείλουμε όλοι να του δίνουμε μια, πώς να σου το πω, μια ιδιαίτερη έτσι, προσοχή. Ο οικισμός του Βαθέως, η πρωτεύουσα δηλαδή της Ιθάκης, στην προηγούμενη κατάργηση του έμφυα δεν είχε εξαιρεθεί. Τώρα με τα νέα μέτρα όλος ο οικισμός του Βαθέως, καθώς και Ανογή, Εξογή, Κιόνι, Λεύκη, Άγιος Ιωάννης και Σταυρός, απαλλάσσονται από το ένφια. Άρα είναι πολύ σημαντικό. Το γνωρίζουν, μιλάμε πάντα για την κύρια κατοικία. Ναι. Και στο Λιξούρι, Καμιναράτα, Ματζαβινάτα, δεν χρειάζεται να πω τα χωριά τώρα, και στο Διοσάμις, καταργεί το ένφια στην κύρια κατοικία, επαναλαμβάνω, στους οικισμούς που είπα της Κεφαλονιάς, και στους τρεις δήμους και σε ολόκληρη την Ιθάκη από το 2027. Είναι θετικό μέτρο αυτό, είναι θετικό μέτρο που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, όπως καταλαβαίνετε, γιατί η νησιωτικότητα είναι πάντα νησιωτικότητα, τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα και η απαλλαγή του ένφια είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο.
0: Ναι,
1: όσον αφορά τώρα, επειδή μιλάμε τώρα για το ένφια, ένα άλλο μέτρο το οποίο εγώ ως οικονομολόγος το είδα με θετική ματιά, κύριε Σάκη, παρότι εδώ κάποιοι συνάδελφοί μου μπορούν να διαφωνήσουν μαζί μου, είναι το εξής. Όταν κάποιος αγοράζει ένα ακινητό, πληρώνει το φόρο μεταβίβασης ακινήτων. Ωραία. Ναι. Αυτός ο φόρος έχει θεσπιστεί στο 3%. Το κυβερνητικό επιτελείο αυξάνει το φόρο αυτό στο 15% μόνο τους αγοραστές που προέρχονται από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτό
1: εγώ ως οικονομολόγος, μπράβο, χαίρομαι που συμφωνείτε μαζί μου, το βλέπω ως θετικό.
0: Φυσικά είναι καλό, γιατί
1: είναι ένα πλεονέκτημα στους Έλληνες εδώ, στους
0: γιατί στο τέλος θα αγοράσουν όλοι οι ξένοι τις υπηρεσίες μας και δεν θα μείνει Έλληνες εδώ.
1: Και άρα να μπορεί και ένα νέο παιδί να του δίνει μια φοροελάφρυνση, να στο πω και έτσι, και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σχέση με κάποιο ξένο, να πάρει ένα σπίτι στον τόπο του.
0: Μα ο σκοπός
1: όταν
0: γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε εμείς,
1: θα έπρεπε να ήταν και λίγο παραπάνω.
0: Όταν μεγαλώσαμε και γεννηθήκαμε σε αυτόν τον τόπο, ήταν να έχουμε ένα σπίτι και να το δώσουμε το σπίτι αυτό στα παιδιά μας. Έστω και με δάνεια, έστω με οτιδήποτε. Λοιπόν, δεν πρέπει να υπάρχει μια διευκόλυνση σε αυτά τα παιδιά να κρατήσουν το σπίτι αυτό που τους αφήσει ο πατέρας τους. Λογικό δεν είναι. Δεν πρέπει να έρθει ο ξένος να το αγοράσει, γιατί αυτό έχει γίνει. Βλέπουμε χωριά που έχουν αγοραστεί από ξένους και έχουν αλλάξει μορφή. Και δεν ξέρεις ποιοι είναι.
1: Είναι λογικό και θέλουμε να δώσουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στους
0: και τους δίνει και ευνοϊκούς όρους στους ξένους, έτσι. Έχει και ευνοϊκούς όρους στο θέμα της αγοράς και χρεώσεων εφορίας και τα υπόλοιπα, νομίζω, έτσι.
1: Εντάξει, αυτό θεωρώ ότι εντάξει, όλοι υπόκειται στους ίδιους κανόνες και
0: κοινωνική
1: διοίκηση. Αυτό. Να πούμε κάτι σημαντικό, γιατί γνωρίζω ότι σας παρακολουθούν την εκπομπή σου πολλοί αγρότες που μιλάω μαζί τους και παρακολουθούν την εκπομπή μας. Θεσπίζεται μηδενικός φόρος για τους κατ' επάγγελμα αγρότες με εισόδημα, δηλαδή κερδοφορία ως 20.000. Να πούμε τι σημαίνει αυτό. Αυτό θα ισχύσει από φέτος. Δηλαδή, κάποιος που είναι παραγωγός, δηλαδή είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, έχει βιβλία εσόδων, εξόδων, ΦΠΑ, τα πάντα, αυτή έως 20.000 ευρώ κερδοφορίας είναι μηδενικός ο φόρος τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Σάκη, γιατί όλοι είμαστε υπέρ της αγροτικής παραγωγής, μας θλίβει που πάμε στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε πατάτες Αιγύπτου, που βλέπουμε
0: λεμόνια Κίνας.
1: Μπράβο, και είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο. Δεν πρέπει, ναι μεν γκρινιάζουμε που δεν έγινε η μείωση προκαταβολή φόρου ως όφιλε, ναι μεν γκρινιάζουμε γιατί δεν μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές, αλλά αυτό όσον αφορά τους αγρότες πρέπει να το επικροτήσουμε, γιατί δίνει κίνητρο και σε νέα παιδιά να ανοίξουν βιβλία, να γίνουν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, να μην έχουμε μόνο μονοδιάστατη, τι να σου πω, μόνο μονοδιάστατη, δηλαδή μόνο να βλέπουμε τον τουρισμό, πρέπει η γνώμη
0: να είναι η καλλιέργεια που λέμε, μονοδιάστατη καλλιέργεια.
1: Η καλλιέργεια,
0: έτσι που λέγεται.
1: Είναι κρίμα, πρέπει να δοθούν και άλλα κίνητρα και επιδοτήσεις, εγώ θα πω.
0: Ναι, αλλά μας ακούνε και το ξέρετε ότι μας ακούνε και λένε τώρα αυτή τη στιγμή, ωραία τα λες κύριε Καλογιάτη μου, ξέρεις αν μπορέσω να τα βγάλω πέρα με την επιχορήγηση και τα προβλήματα που έχω και από την κατάσταση της ατμόσφαιρας, ότι δεν βρέχει, δεν μπορώ να κάνω παραγωγή ή μου καταστρέφει και δεν παίρνω αποζημίωση. Αυτό περιλαμβάνει και τους φτηνοτρόφους ή μόνο τους παραγωγούς?
1: Αυτή τη στιγμή, όπως τα έχουμε δει, λέει κατά κύριο επάγγελμα αγρότης.
0: Μόνο αγρότη. Το φτηνοτρόφο δεν τον προστατεύει?
1: Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε, πιστεύω ότι θα γίνουν περαιτέρω διευκρινήσεις για τα μέτρα. Θα γίνουν περαιτέρω διευκρινήσεις.
0: Βλέπουμε την κατάσταση που έχουν αυτή τη στιγμή οι κτηνοτρόφοι. Τι λέμε τώρα? Είναι σε κατάσταση, απελπιστική.
1: Είδα εκεί στη προπάντων, η περιφέρεια μας δεν έχει τόσο σημαντικό πρόβλημα όσο εκεί στο Αιγαίο, κύριε Σάκη, με τον αυτό που πειρατώ.
0: Μην νομίζετε, άλλοτε ακούσετε τον κύριο Τουλάτο που είναι αντιπρόεδρος των κτηνοτρόφων και σας πει τα προβλήματα που έχουν. Το ξέρετε ότι δεν τους επιτρέπουν σε αυτή την κατάσταση που είναι εδώ στην Κεφαλονιά, χωρίς κρούσματα, να βγάζουν τα ζώα τους να βοσκήσουν και τους αναγκάζουν να αγοράζουν τροφές τις οποίες τα λεφτά αυτά δεν μπορούν να τα βγάλουν γιατί δεν πουλάνε? Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι είναι ένα άλλη σβερίσι τέτοιο, τον οποίο τον αφανίζει τον άνθρωπο. Και πού στην Κεφαλονιά που έχουμε τη μεγαλύτερη κτηνοτροφία? Έτσι, ναι, μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Ναι, μεν και η Λέσβος έχει πρόβλημα, γιατί εκεί έχει
1: μια ειδική
0: ράτσα ζώων τα οποία τα αφανίσανε και τα σκοτώσανε, αλλά και εδώ δεν πάμε πίσω.
1: Όχι, τα προβλήματα είναι μεγάλα.
0: Και να σκεφτείτε ότι 24 Μαρτίου είχε έρθει ένα έγγραφο το οποίο οι ίδιοι χτινοτρόφοι το ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντάς τους ότι μπορούν να εμβολιάσουν τα ζώα τους και να τα προστατεύσουν. Και σε περίπτωση που δεν τους δώσουν το δικαίωμα να τα εμβολιάσουν, θα έχουν τιμωρίες ή υπηρεσίες. Δεν το κάνανε. Η τελευταία είδηση που έχω εγώ αυτή τη στιγμή από τους χτινοτρόφους. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι κάνουμε. Και μετά λέμε για ανάπτυξη στον τόπο μας. Ποιος θα κάτσει, κύριε Καβαλιαράτη μου, κύριε Καλογεράτη μου, εδώ σε αυτόν τον τόπο, όταν δεν μπορεί να δουλέψει η κτηνοτροφία, όταν δεν μπορεί να δουλέψει σαν αγρότης, όταν δεν μπορεί να φτιάξει το μέλι του, γιατί ξέρετε και για τους παραγωγούς στο μέλι που ασχολούνται και οι δικοί σας, βλέπετε για την ΕΠΕ, την οποία αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο πραγματικά σε πιάνει η καρδιά σου βλέποντας αυτό το ζωντανό κύτταρο να είναι σε αυτή την κατάσταση που είναι. Όλα αυτά πώς θα τα διορθώσουμε? Και να έρθουν τώρα εν ώψη εκλογών οι μαυρογιαλούροι να μας πούνε για δρόμους, για φύρια και σχολεία, και χωρίς να έχουμε παιδιά, χωρίς να έχουμε δουλειά, χωρίς να έχουμε έσοδα. Και να γίνονται μεγάλες επιχειρήσεις τις οποίες αφανίζουν τις μικρές και εμείς να τις υποστηρίζουμε. Αυτή είναι η καθημερινότητα.
1: Είναι η καθημερινότητα η οποία περιέχει πάρα πολλά προβλήματα, θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Και δεν μπορεί να αμφισβητήσεις την κοινωνία και να τους τα πεις όλα ρόδινα και όλα καλά. Γιατί θα πούνε, εντάξει, είσαι οικονομολόγος μου και πρέπει να με στηρίξεις. Και είσαι στο επιμετήριο και πρέπει να με στηρίξεις. Πού είναι η στήριξη από τη στιγμή που το κράτος σας αφήνει μετέωρους και δεν σας δίνει αυτό που πρέπει να σας δώσει? Και αυτά που τους λέτε να βοηθήσουν τους επιχειρηματίες. Αυτή είναι η αλήθεια. Δυστυχώς.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Να συνεχίσουμε.
0: Τώρα τι προτάσεις έχει κάνει το επιμετήριο επάνω στον τομέα αυτό για να είναι βιώσιμες οι επιχειρήσεις και να προχωρήσουν και να κατηθούν? Γιατί δυστυχώς πρέπει να κλείνουν η μία μετά την άλλη συνέχεια.
1: Όπως σας είπα, η μία πρόταση ήταν να μηδενιστεί η προκατεβολή φόρου.
0: Την οποία δεν έγινε.
1: Η οποία δεν έγινε. Έγινε όμως ότι από το 2027, δηλαδή από του χρόνου, καταργείται το τέλος επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα με έδρα εκτός Αττικής. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι κάθε επιχείρηση πλήρωνε από 500 1000 ευρώ και παράλληλα αν είχε υποκατάστημα,
0: αν τα είχε, και το υποκατάστημα, αν τα είχε,
1: έναν εφάπαξ φόρο.
0: Ναι.
1: Έναν εφάπαξ φόρο. Άρα καταργείται αυτό το τέλος επιδιδεύματος και από το 28 μειώνεται κατά 50% στην Αττική, που αυτή τη στιγμή δεν καταργείται, και το 29 καταργείται πλήρως και στην Αττική. Άρα μεσοσταθμικά βλέπουμε την κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, που το πλήρωνε κάποιος είτε είχε κέρδη είτε έχει ζημία επιχείρηση.
0: Ναι, το καταλαβαίνετε. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει προκύψει και που θέλω να μου το εξηγήσετε. Λέει τώρα η ΔΕΗ και κάνει μια προπαγάνδα και η κυβέρνηση ότι θα μειωθεί η ΔΕΗ και το ποσό που πληρώνουμε, γιατί λέει θα αφαιρέσει τα δημοτικά τέλη. Προσέξτε όμως τι κάνουν. Αφαιρώντας τα δημοτικά τέλη, δεν τα κλειτώνουν τα δημοτικά τέλη, θα τα πληρώσω σε κάποιο άλλο οργανισμό. Άρα
1: ναι,
0: τι μείωση μου κάνεις, δεν μου κάνεις μείωση του χρέους.
1: Θα μεταφερθούν.
0: Έτσι. Ναι. Για να μην μας κοροϊδεύουν, ναι, γι' αυτό τα λέω.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτά είναι τα ψηλά γράμματα, Γερσάκη, δυστυχώς. Που...
0: Ναι, πληρώνουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη ΔΕΗ, οι οποίες είναι παράνομα. Είναι παράνομες. Και όμως πληρώνουμε, κύριε Καλογεράτε.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Αυτά δεν έπρεπε το κομιτήριο να τα έχει θέσει επιτάπητος και να τους λέει, κύριε, θα τα καταργήσετε αυτά γιατί είναι παράνομα. Να τους τα λέει συνέχεια.
1: Σίγουρα. Σίγουρα πρέπει το επιμελητήριο να παίρνει θέση σε αυτά τα ζητήματα.
0: Μα αυτή είναι η θέση
1: του. Ξέρετε, πολλές φορές δεν εισακούεται. Δηλαδή η κεντρική ένωση επιμελητηρίων.
0: Ναι, αλλά έχετε δύναμη, έχετε 3.000 άτομα, δεν είσαστε λίγοι.
1: Δεν το ζητάω.
0: Είναι 3.000 ψήφοι, το έχουν καταλάβει ή δεν το έχουν καταλάβει. Γιατί όταν θα έρθουν εκλογές θα σας τυπάνε την πλάτη.
1: Αυτό γίνεται εδώ και χρόνια, το γνωρίζετε εσείς καλύτερα.
0: Ναι, αλλά τώρα ξέρετε το καθρεφτάκι που δίνανε παλιά οι Ιθαγενείς, στους Ιθαγενείς, και τρέχανε και καμαρώνανε, τώρα το καθρεφτάκι το βλέπουν και τρομάζουνε. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο κόσμος έχει ξυπνήσει. Και αυτή η εποχή του κόσμου είναι που εκμεταλλεύονται αυτοί οι κύριοι το κακό αυτό που μας κάνουν. Γι' αυτό σας είπα το 27 που μου λέτε ότι θα ισχύσει, θα έχουμε μια νέα κυβέρνηση, την οποία τι θα μας κάνει από μέτρα. Γιατί λέγανε και ότι θα καταργήσουν το κατρούγκαλο το νόμο και τη σύνταξή μου ότι φάγανε. Και 8,5 εκατομμύρια απόθεμα που είχαμε δημοσιογράφηση στο ταμείο μας, το φάγανε, το εξαφανίσανε και μου μειώσανε τη σύνταξή μου με 42 χρόνια άσημα. Πώς θα γίνει, κύριε Καλογεράτε μου, πώς θα ζήσω εγώ και πώς θα ενισχύσω το παιδί μου αυτή τη στιγμή που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Ο παππούς που έπαιρνε μια σοκολάτα στο εγγόνι του και τώρα δεν μπορεί να την πάρει. Αυτή είναι η καθημερινότητα. Αυτή είναι η ανάγκη που θέλει ο κόσμος να ανασάνει και τα νέα μέτρα που λέμε. Αλλά μία από τα ίδια.
1: Κύριε Σάκη, επειδή θέσετε το θέμα των συνταξιούχων, να πούμε στους ακροατές μας ότι η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται σε όλους τους συνταξιούχους ένα άνω των 65 ετών και αυξάνεται από 300 ευρώ σε 400 ευρώ καθαρά. Δεν είναι κάτι το... Δεν σώνεται ο συνταξιούχος.
0: Ένα κατοστάρικο δηλαδή θα μας δώσουν παραπάνω.
1: Ναι, θα σας δώσουν παραπάνω ένα κατοστάρικο, λέει θα πάει 400 ευρώ.
0: Θα πάει 400,
1: απλά
0: 400,
1: εγώ το
0: ναι.
1: θέτω στην κουβέντα μας επειδή...
0: Ναι, και σας λέω εγώ το άλλο. Όταν θέλω εγώ και βάζω τον εαυτό μου, δεν βάζω τους υπόλοιπους συμπολίτες μου, γιατί ξέρω και οι υπόλοιποι συμπολίτες μου. Θέλω 250 ευρώ συμμετοχή στα φάρμακά μου. Μου έδωσε αύξηση, με βοήθησε.
1: Όχι, γιατί ουσιαστικά οι αυξήσεις του πληθωρισμού τα τρώνε όλες αυτές τις αυξήσεις
0: των πληθωρισμών. Δηλαδή τα φάρμακα τα οποία είναι αναγκαία και που έπρεπε να μου τα μειώσει και να μου δώσει αυτό το κατσάρικο που λέτε, μου το παίρνει από αυτό που μου δίνει. Άρα τι παίρνω, τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Έτσι, για να λέμε τις αλήθειες δηλαδή. Αυτή είναι η αλήθεια.

0: Εφάπαξ δηλαδή είναι αυτό, έτσι.
1: Εφάπαξ, μία φορά κάθε επίδομα αξιών 500 ευρώ. Δεν επανέρχεται ουσιαστικά ο 13ος μισθός. Έχουμε ένα επίδομα αξιών 500 ευρώ. Να πούμε, λογαριασμός αποταμίευση για κάθε παιδί. Αυτό το μέτρο τι σημαίνει? Κάθε παιδάκι που θα γεννηθεί τώρα, μέσα και στα επόμενα 2 χρόνια από τη γέννησή του, αν ο γονιός έχει τη δυνατότητα να καταθέτει για παράδειγμα 100 ευρώ το μήνα, δηλαδή 1200 ευρώ το χρόνο, το κράτος θα του διπλασιάζει αυτό το ποσό, δηλαδή θα γίνεται 2400, και αυτός ο λογαριασμός θα είναι κλειδωμένος μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού.
0: Ναι,
1: βέβαια, μας ακούνε κάποιοι τώρα και θα μας πούνε τι μας λέτε, εδώ δεν βγάζουμε το μήνα, πώς θα αποταμιεύσουμε 100
0: ευρώ. Όχι μόνο αυτό. Με ποια εξασφάλιση εγώ τα λεφτά αυτά θα μου τα έχει η τράπεζα? Αν αύριο κλείσει η τράπεζα ή θα την έχει στον αέρα.
1: Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα.
0: Δεν λέει όμως ότι θα σε αποζημιώσει το κράτος αν τυχόν γίνει κάτι με την τράπεζα, με το αποθεματικό αυτό που θα σου έχει. Δεν το είπε. Έτσι.
1: Ναι, με τα ως τώρα δεδομένα σκεφτείτε ότι ένα παιδί, αν το κάνει ο γονιός τώρα.
0: Και γιατί να το κάνω εγώ ο ίδιος?
1: Μέχρι την ενηλικίωσή του μπορεί να έχει μαζέψει.
0: Και γιατί να το κάνω μια προσωπική ασφάλεια και να πάρει τα λεφτά της ασφάλειας? Καλύτερα δεν είναι?
1: Ναι, και αυτό γίνεται. Και αυτό.
0: Α, μπράβο.
1: Να πούμε
0: και να είμαι πιο εξασφαλισμένος για τα λεφτά που δίνω. Έτσι, το βασικό
1: αυτό. Να πούμε λίγο για τους τρίτεκνους και τους πολυτεκνούς. Ότι προβλέπεται μηδενικός φόρος για τους τρίτεκνους. Δηλαδή αν κάποιος έχει εισόδημα 20.000, δεν θα πληρώσει κάποια χρήματα. Και να πούμε τώρα ότι αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί το ειδικό επίδομα των πολυτεκνών οικογενειών.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος, για το τέταρτο παιδί το επίδομα αυξάνεται από 3.500-4.500 ευρώ. Και για το πέμπτο παιδί αυξάνεται από 5.500-6.500 ευρώ.
0: Όσοι έχουν πέντε παιδιά πρέπει να είναι ευτυχισμένοι οι άνθρωποι.
1: Πρέπει να είναι ευτυχισμένοι, σίγουρα. Τώρα να πούμε για τον κατώτατο μισθό, γιατί όσον αφορά...
0: Εδώ έχουμε μπερδευτεί πάντως.
1: Έχουμε μπερδευτεί, γι' αυτό θέλω να το λύσουμε.
0: Για λύστε μας το.
1: Αυτή τη στιγμή ο κατώτατος μισθός είναι στα 920 και με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού πάμε στα 1.000, και έως τον Ιανουάριο του 28, δηλαδή, είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν θα είναι κάποιος μισθωτός με τριψήφιο ψηφίο, που είναι με τριψήφιο αριθμό. Άρα δηλαδή θα κλειδώσει έως τον Ιανουάριο του 28 στα 1.000 ευρώ ο κατώτατος μισθός. Όσον αφορά τους ανθρώπους που έχουν τριετίες, δηλαδή κάποιος δηλαδή που έχει δουλέψει πάνω από 3 έτη, έχει 1, 2, 3, 4 τριετίες, ο μισθός του μπορεί να αναπροσαρμοστεί έως 1.300 ευρώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως καταλαβαίνετε, γιατί πολλοί μισθωτοί θα δουν αυξήσεις στο μισθό του στο μηνιαίο. Αυτά είναι όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, για να μην μπερδευτεί ο κόσμος. Είναι όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Κάτι άλλο σημαντικό, κύριε Σάκη, τα άτομα με αναπηρία, που παίρνουν κάποια αναπηρικά επιδόματα, καθιερώνεται η μόνιμη τιμαριθμοποίηση. Δηλαδή τι σημαίνει? Ότι εκεί θα έχουμε αύξηση βάσει του τιμαρίθμου. Όσο αυξάνεται ο τιμαρίθμος θα συμπαρασύρει και τα αναπηρικά επιδόματα. Δεν είναι κάτι το σπουδαίο, αλλά δεν το βλέπουμε θετικά, με την έννοια ότι...
0: Ναι, αλλά μπορεί να ζήσει ένα παιδί ανάπηρο με 330 ευρώ, κύριε Καλογεράτε μου.
1: Το ξέρουμε πως δεν μπορεί, και αν
0: δεν είναι
1: οι γονείς από πίσω, κύριε Σάκη, μην γελιόμαστε τώρα.
0: Έλα, τώρα.
1: Αν οι γονείς δεν είναι από πίσω, είναι ένα πενιχρό ποσό.
0: Και αν οι γονείς φεύγουν, τι γίνεται, κύριε Καλογεράτε μου? Αυτό το παιδί πώς θα ζήσει?
1: Αυτό είναι ένα πολύ
0: λοιπόν,
1: κύριε Σάκη.
0: Έτσι, επειδή ξέρω και τα ζω αυτά, γι' αυτό το λέω.
1: Ούτε οικονομολόγοι δεν μπορούν να τα απαντήσουν.
0: Και λογικό δεν είναι.
1: Αυτά τα θέματα εγώ...
0: Η μητέρα του όμως, η μητέρα του, η κυρία Μαρίκα, Θεός χωρέστηνε, έκανε και τα κέντρα αυτά της αποκατάστασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, αλλά ξέρετε τα έχουν διαλύσει τώρα οι κύριοι αυτοί εδώ, οι σημερινοί. Γιατί ήταν ένα κομμάτι το οποίο μπορούσε να βοηθήσει τα ταμεία, σε περίπτωση που φεύγουν οι γονείς τους, να έχουν ένα χώρο να μείνουν και να προστατευτούν. Τώρα τα διαλύσανε κι αυτά. Είχε κάνει αυτό το καλό σε όλη την Ελλάδα. Να τα λέμε και τα καλά. Έτσι. Αλλά δυστυχώς έρχονται οι επόμενοι και θα καταστρέφουνε. Ναι. Τι να πούμε τώρα, εντάξει. Τι να πούμε. Γι' αυτό σας λέω, είναι κάποια πράγματα κοινωνικά.

0: που αυτά δεν ξέρω ποιοι σύμβολοι κάθονται και τους, δεν τους τα λένε, όπως τα λέτε εσείς ωραία και καλά, για να μπορέσουν να διορθώσουν κάποια κακό σχήματα στην καθημερινότητα του πολίτη. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εκεί δηλαδή που χαλάνε 4 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς, χάλασε 3 και βάλε τα υπόλοιπα στις ανάγκες της κοινωνίας σου. Δεν πρόκειται, δεν κινδυνεύεις από πολέμους. Άλλοι σου λένε αγόραση γιατί κινδυνεύεις, για να πλουτίσουν και να πουλήσουν. Αυτά είναι τις καθημερινότητες, τα πράγματα που πρέπει να τα καταλαβαίνει ο κάθε πολιτικός και κάθε πολιτική. Αλλά δυστυχώς υγρών αγοράζουν.
1: Να γυρίσουμε λίγο στο θέμα της στέγασης που θέσατε πριν.
0: Άλλο θέμα αυτό.
1: Στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού συνεχίζονται τα κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις και ο περιορισμός των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Να εξηγήσουμε εδώ στον κόσμο ότι αν κάποιος είναι ιδιοκτήτης διαμερίσματος και τον νοικιάζει σε βραχυχρόνια μίσθωση, εάν επιλέξει να σταματήσει να τον νοικιάζει βραχυχρόνια και να τον νοικιάζει μακροχρόνια, δηλαδή
0: να κάνει Airbnb που λέμε, για να μην μπερδευόμαστε.
1: Μπράβο, αν δηλαδή σταματήσει να τον νοικιάζει το διαμέρισμα του Airbnb και τον νοικιάζει ως μακροχρόνια μίσθωση με τον χρόνο δηλαδή, ναι, ολοχρονικά μάλιστα, παρατείνεται η τριετής απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος. Άρα τη
0: δηλαδή τα ενίκια τα οποία παίρνει δεν τα πληρώνει.
1: Μπράβο, μπράβο. Για τα 3 πρώτα έτη τα ενίκια που εισπράττει ο ιδιοκτήτης
0: ανεξαρτήτου ποσού.
1: Ανεξαρτήτου ποσού μάλιστα δεν υπόκειται σε φόρο. Είναι ένα σημαντικό θεωρώ κίνητρο αυτό, με την έννοια ότι σκεφτείτε ότι ο φορολογικός συντελεστής για τις πρώτες 12.000 ευρώ από χρήματα που εισπράττει κάποιος από ενίκια είναι 15% και από 12.000 ευρώ και πάνω είναι 35%. Άρα σκεφτείτε δηλαδή ότι κάποιος θα παίρνει ένα ενίκιο καθαρό, το οποίο δεν θα έχει φόρο.
0: Ναι, και λέω, λέω εγώ τώρα που έχω αυτό το που σας ακούω. Εάν νοικιάζω Airbnb, έτσι, αν νοικιάζω Airbnb και πληρώνω ένα φόρο α και δεν το κάνω Airbnb και το κάνω ολοχρονικά, ποιο είναι το κέρδος μου?
1: Απαλλάσσεστε από το φόρο.
0: Απαλλάσσω
1: δηλαδή,
0: από το φόρο.
1: Αν νοικιάζετε
0: αυτός
1: Airbnb,
0: ο φόρος που απαλλάσσω με συμφέρει. Συμφέρει για τα 3 χρόνια που θα με επαλλάξει.
1: Ναι, συμφέρει, γιατί σκεφτείτε. Αν
0: νοικιάζετε
1: ένα διαμέρισμα. Ναι, ναι. Αν νοικιάζετε ένα. Θα μιλήσουμε με αριθμούς. Αν νοικιάζετε ένα διαμέρισμα.
0: 100 ευρώ.
1: Χρόνια μίσθωση. Μπράβο. Εγώ σας λέω, στη σεζόν αυτό το διαμέρισμα σας δίνει η κερδοφορία 10.000 ευρώ. Συμφωνούμε. Ναι, σε αυτά τα 10.000 ευρώ το κράτος σας παίρνει τα 1.500. Ναι. Ωραία. Ναι. Σας παίρνει τα 1.500 και σας παίρνει και 8 ευρώ για κάθε μέρα διαμονής του πελάτη σας μέσα.
0: Ναι.
1: Αν εσείς επιλέξετε αυτό το διαμέρισμα να το δώσετε, λέμε, στη μακροχρόνια μίσθωση για 700 ευρώ το μήνα, ολοχρονικά 600, που αναλόγως το μέγεθος του διαμερίσματος, αν π.χ. το δώσετε με 600, στους 12 μήνες θα είναι 12 επί 600, θα είναι 7.200. Σε αυτά τα 7.200 θα δώσετε μηδενικό φόρο στο κράτος.
0: Κατάλαβα.
1: Άρα όπως καταλαβαίνετε, είναι κίνητρο το οποίο...
0: Ναι.
1: Μπράβο. Άρα συμφέρει κάποιον να διαθέσει το ακίνητό της μακροχρόνια μίσθωση και ευελπιστεί έτσι το κράτος.
0: Γιατί δεν το κάνουν ποτέ,
1: κάποια ακίνητα θα βγουν.
0: Γιατί δεν το κάνουν και δεν
1: είναι
0: δε
1: λίγο καινούριο το μέτρο. Θεωρώ αυτό το μέτρο ίσως αν δοθεί και μεγαλύτερη της τριετίας φοροαπαλλαγή μπορεί να πραγματίσει καλύτερα.
0: Γιατί το ίδιο το κράτος σου έλεγε, κύριε Καλογεράτε, έχεις κλειστό σπίτι, νίκασε το Airbnb. Το ξέρετε πολύ καλά. Το ίδιο το κράτος τους ξεσήκωσε.
1: Ναι, ναι.
0: Τα κάνανε όλοι, είδαν ότι υπάρχει χρήμα και να το αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Και δεν βρίσκουν καθηγητές, σπουδαστές να μείνουν. Και ο Μπρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου μου είπε σε 3 χρόνια θα ξεκινήσει για το θέμα της ενδιετήσεως των φοιτητών που θα γίνει μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου. Άρα τα 3 χρόνια αυτά τα παιδιά πού θα πάνε? Εδώ είναι η ουσία.
1: Είναι πρόβλημα μεγάλο.
0: Μεγάλο. 10 χρόνια παλεύει ο κύριος Κουρής για να φτιάξει πίσω στη λάση για τα 80 παιδιά. Μα γαμότιμο, επιτέλους δηλαδή.
1: Το θέμα το φοιτό θα λυθεί μόνο με φοιτική αστεία, κύριε Σάκη.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Επιτρέπεται τώρα να έχουμε πανεπιστήμιο και να μην έχουμε φοιτική αστεία? Έλα τώρα. Δηλαδή έλεος. Εντάξει.
1: Πραγματικά.
0: Τι να πω τώρα. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι όμως. Το ίδιο το κράτος. Αυτό εγώ επιμένω συνέχεια σε αυτό το κράτος. Έχουμε εμπορονευτική σχολή. Έχει 200 παιδιά. Και τι κάνει. Πάει και φτιάνει δύο εμπορονευτικές σχολές. Πού? Μέσα στην Πελοπόννησο. Που δεν έχει θάλασσα, δεν έχει τίποτα. Αλλά τι σκέφτεται ο φοιτητής. Θα είμαι κοντά στο σπίτι μου. Δεν θα περνάω νησί. Θα βρίσκω σπίτι και θα πάω εκεί. Και κλείνει η σχολή της Κεφαλονιάς, η παραδοσιακή, και αυτή που βγάζει τους καλύτερους καπεταναίους. Να το ποιος καταστρέφει ποιον. Καταλαβαίνετε και αφανιζόμαστε. 1,5 εκατομμύριο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει παραπάνω από τα νησιά και τα χωριά που έχουν πάει στην Αθήνα. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε ότι οικονομικά σε κάθε τόπο είναι μείον.
1: Και Δημήτρα να γίνει από κέντρο.
0: Α, μπράβο.
1: Αυτό που φωνάζουμε.
0: Α, μπράβο.
1: Να γίνει από κέντρο. Έχει όλος ο κόσμος βρίσκεται στην Αθήνα, κύριε Σάκη.
0: Έτσι. Μα άμα δεν βρίσκει δουλειά, τι θα κάνει, κύριε Καλογιάννη μου. Άμα δεν βρίσκει δουλειά, τι θα κάνει. Είδατε από τη δική σας επιχείρηση πόσο παραγωγική ήταν εδώ και πολλά χρόνια και πώς έχουν φτάσει όλα γενικά. Γιατί, γιατί έχουν έρθει οι μεγάλες τρας επιχειρήσεις και έχουν καταστρέψει τα πάντα. Και όχι μόνο ότι έπρεπε να μην τις στηρίζουμε, αλλά τις ψηφίζουμε κιόλας. Έτσι, να είμαστε καλά. Και μπράβο μας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν είναι αναγκαία να το πω. Έτσι πιο αναλυτικά. Λοιπόν, όταν εμείς οι ίδιοι που έχουμε μία καρέκλα, καταστρέφουμε το συμπατριώτη μας, τον οποίο μας έχει ψηφίσει, και δίνουμε τα κίνητρα να έρθουν μεγάλες επιχειρήσεις και να καταστρέψουν τις οικογενειακές, τότε δεν είμαστε πατριώτες, είμαστε κάτι άλλο. Για μένα, έτσι, και το λέω ξεκάθαρα. Και εσείς αναλογιστής το βλέπετε πολύ καλύτερα από μένα. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
1: Να πω ότι στη...
0: Αν έχετε κάτι άλλο να μας πείτε, πέστε
1: το. Κάτι τελευταίο, στη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης λειτουργεί το περίπτερο του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Θάκης. Εκεί εκθέτονται προϊόντα τοπικά. Και άρα αν κάποιος παρευρεθεί στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες μπορεί να επισκεφτεί το περίπτερο του Επιμελητηρίου.
0: Οπωσδήποτε, γιατί έχει κεφαλονίτα. Έχει πολλούς κεφαλονίτες στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, και η Θεσσαλονίκη. Να ευχηθώ καλό υπόλοιπο τουριστική σεζόν.
0: Ναι, έχουμε ακόμη 1,5 μήνα.
1: Στους επιχειρηματίες μας έχουμε, θεωρώ.
0: Θα κάνουμε απολογισμό για τον τουρισμό, θα σας βγάλω κάποια άλλη στιγμή.
1: Θα χαρώ να κάνουμε
0: ένα απολογισμό
1: παρέα.
0: Και εμένα είναι χαρά μου να μας ενημερώνετε, γιατί πραγματικά είναι ο καθήλα αρμόδιος άνθρωπος που ενημερώνει στα θέματα της οικονομίας και επιμετριακά. Και γι' αυτό ακριβώς σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι,
1: κύριε Καλογιάννη.
0: Να είστε καλά, υγεία και χαρά να έχουμε και να μπορέσουμε να αντέξουμε.
1: Να έχετε υγεία.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γεια σας.

0: Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον πρόεδρο της Μαθηματικής Εταιρείας Ελλάδας, τον κύριο Φελούρη Ανάργυρο, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Τι κάνουμε, κύριε καθηγητά μου? Θα έχουμε τη χαρά να σας έχουμε κοντά μας στις 13 του μήνα, που γίνεται και η εκδήλωση. Είχα προηγουμένως και τον καθηγητή μας, τον συμπατριώτη μας, τον κύριο Φωκά, και μου μίλησε, και θέλω και από εσάς να σας ακούσουμε, να μας πείτε για το νεοσύστατο παράρτημα της Κεφαλονιάς και γενικά την λειτουργία του και πώς το βλέπετε. Θα είναι η πρώτη ετήσια επιστημονική εκδήλωση που θα γίνει στο Θέατρο Κέφαλος στις 13 του μήνα.
1: Βεβαίως. Καταρχήν χαίρομαι πολύ που θα είμαι μαζί σας την Κυριακή, και πλέον είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος γιατί οι συνάδελφοι στην Κεφαλονιά, με προτεργάτες στην κυρία Αγγελική Καπάτου και το
0: κύριο
1: τον Πολάτο, κατάφεραν μετά από πολλές προσπάθειες, με τη βοήθεια όλων των συναδέλφων εκεί, να ιδρύσουν το 41ο παράρτημα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας στην Κεφαλονιά. Και μάλιστα έχουν αρχίσει και πάρα πολύ ενεργά και διοργάνωσε ένα καλοκαιρινό σχολείο και τώρα κάνει την πρώτη μεγάλη εκδήλωση προς τιμή του κεφαλονίτη μαθηματικού, του Θανάση Φωκά, ο οποίος είναι ακαδημαϊκός και ένας από τους πλέον διακεκριμένους μαθηματικούς παγκοσμίως.
0: Ξέρετε ότι έχει κάνει και μια τελευταία ανακάλυψη, προσπάθησα να βγάλω είδηση, αλλά ναι, δεν μου την είπε. Δεν ξέρω τώρα αν θα την ανακοινώσει στην εκδήλωσή σας. Θα γίνει πάταγος κυριολεκτικά, από ό,τι έχω μάθει, εάν είναι δημοσιευτεί αυτή η ανακάλυψη που έχει κάνει. Είναι η δεύτερη ανακάλυψη, την οποία πραγματικά νομίζω για μια επιστήμη όπως τα μαθηματικά, τα οποία και εσείς ο ίδιος είστε, είναι ό,τι καλύτερο για τα παιδιά στην καινούργια τεχνολογία που επικρατεί, ας πούμε.
1: Είναι ήδη πολύ βραβευμένος, θα λέγαμε. Έχει μια σειρά βραβείων που θέλει ώρα κανείς να τα αναφέρει. Αλλά είναι ήδη διάσημος από τη μέθοδο Φωκά στην επίλυση των διαφορικών εξώσεων.
0: Ναι.
1: Ξέρω πολύ καλά ότι εργάζεται χρόνια και προσπαθεί να λύσει ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα των μαθηματικών.
0: Το έλυσε.
1: Το
0: είναι εγώ μου το λέει, το έλυσε.
1: Καλό είναι να μας το πει ο ίδιος. Εγώ έχω πει από παλιότερα ότι περιμένω ότι κάποια στιγμή θα το λύσει, θα λυθεί. Αλλά περιμένουμε ανακοινώσεις από τον ίδιο.
0: Είναι κεφαλονίτης και ξέρετε, κεφαλονίτης είναι ξεροκέφαλο που μας λένε. Άμα βάλουμε κάτι θα το κάνουμε. Και το πέτυχε, οπότε έμαθα το πέτυχε.
1: Ελπίζω θα μας το ανακοινώσει. Μακάρι να είναι.
0: Εσείς που είσαστε συνάδελφοι, μπορεί να σας το πει, ας πούμε, για να ικανοποιηθεί και το θέμα το δικό σας που είστε όλοι μαθηματικοί. Πραγματικά, θέλω να μας πείτε πώς βλέπουν τα παιδιά τα μαθηματικά. Ερώτησα και τον κύριο Φωκά. Το φοβούνται? Μήπως θα έπρεπε να αλλάξει ο τρόπος εκμάθησής τους, κύριε καθηγητά μου?
1: Κοιτάξτε. Τα παιδιά, υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν ταλέντα σε διάφορες επιστήμες. Δεν έχουν όλοι ταλέντο στα μαθηματικά.
0: Ναι, είναι δύσκολο μαθήμα, δηλαδή, έτσι.
1: Είναι δύσκολο, όπως και η φυσική. Δεν είναι μόνο τα μαθηματικά δύσκολα.
0: Ναι.
1: Και η φυσική ουσιαστικά μαθηματικά είναι. Αλλά η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, που διοργανώνει κάθε χρόνο τους μαθηματικούς διαγωνισμούς,
0: υπάρχουν ταλέντα όμως, είδαμε ότι υπάρχουν ταλέντα.
1: Στην πρώτη φάση έχουμε 30.000 παιδιά που λαμβάνουν μέρος.
0: Αυτό
1: σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που αγαπούν τα μαθηματικά. Και στο δημοτικό έχουμε διαγωνισμούς επίσης για την πέμπτη και έκτη τάξη του δημοτικού. Έχουμε και έναν άλλο διαγωνισμό, ο οποίος είναι έτσι συμμετοχικός, στον Πυθαγόρα, που αρχίζουμε από τη Δευτέρα δημοτικού πάλι.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουμε πλήθος παιδιών που λαμβάνουν μέρος, που αγαπούν τα μαθηματικά.
0: Αυτό που σας ρώτησα, ο τρόπος εκμάθησης μπορεί να αλλάξει?
1: Κοιτάξτε, ο τρόπος εκμάθησης να αλλάξει. Νομίζω ότι επί τόσα χρόνια που έχουμε ακολουθήσει αυτόν τον τρόπο και βγάλαμε εξαιρετικούς μαθηματικούς και στην Ελλάδα και παντού. Κάθε χρόνο έρχονται στο Πολυτεχνείο, το οποίο είμαι και ομότιμος καθηγητής τώρα, πάρα πολλά παιδιά με εξαιρετικά προσόντα στις σχολές του Πολυτεχνείου, όπως και στο μαθηματικό τμήμα κλπ. έχει γίνει πρόοδος, η διδακτική των μαθηματικών έχει προοδεύσει. Αλλά δεν μπορούμε ότι πρέπει να αλλάξει κάτι ριζικά. Τα μαθηματικά πρέπει να τα μαθαίνουν τα παιδιά
0: όπως τα μαθαίνουμε,
1: ναι. Σωστά, ναι. Σωστά και όπως τα μαθαίναμε. Ναι. Και
0: δεν αυτό που μου είπε ο Χρήστος Κάρ, να περνάνε στον εγκέφαλο σωστά τα μηνύματα.
1: Αυτό είναι το ιδανικό.
0: Ναι.
1: Και από εκεί πέρα το κάθε παιδί ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα δείξει θα προχωρήσει και περισσότερο.
0: Ναι. Ανάλογα ναι, με αυτό που αγαπάει και που νομίζω ο εγκέφαλός του το δέχεται. Γιατί είναι τώρα με την τεχνική νοημοσύνη δεν έχει συντελέσει αυτό στο θέμα της εκμάθησης των μαθηματικών.
1: Κοιτάξτε, δηλαδή... εδώ είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα με την τεχνική νοημοσύνη. Γιατί μπορεί σε κάποιους τομείς να βοηθάει πολύ και να δίνει λύσεις και απαντήσεις. Αλλά όσον αφορά το θέμα της εκμάθησης των μαθηματικών, εμείς έχουμε πολύ μεγάλες ανησυχίες.
0: Ναι, μα γι' αυτό σας ρώτησα.
1: Γιατί το παιδί πρέπει να μαθαίνει, πρέπει να εξασκείται και να μαθαίνει να λύνει προβλήματα. Πρέπει να τα λύνει μόνο του. Με τα μαθηματικά που μαθαίνει βήμα-βήμα να λύνει περισσότερα προβλήματα, να εξασκεί το μυαλό του, να αποκτάει την κριτική σκέψη και να εκτιμάει τις καταστάσεις, να βλέπει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Όταν του το δίνει έτοιμο η τεχνητή νοημοσύνη, δεν βοηθάει σε αυτό. Φοβόμαστε ότι το μέλλον, μάλλον πρέπει να υπάρξει περιορισμός σε αυτό.
0: Αδειάζει η χωρητικότητα του εγκεφάλου, να το πω έτσι τεχνικά.
1: Αδειάζει έτσι. Η κριτική ικανότητα.
0: Μπράβο.
1: Δεν θα μπορεί να σκέφτεται και να επιλύει προβλήματα.
0: Θα τα βρίσκει έτοιμα και δεν θα δουλεύει το κεφάλι.
1: Μα τα βρίσκει έτοιμα, δεν εξασκείται και όποιος δεν εξασκείται δεν προβλέπει.
0: Δεν δουλεύει, ακριβώς δεν δουλεύει.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Επίσης στην ιατρική τα μαθηματικά νομίζω είναι χρήσιμα, έτσι πάντα. Μου είπε ο κ.
1: Σποτάς
0: ότι και η εξωγενική τομογραφία και η μαγνητική τομογραφία βάσει των μαθηματικών έγινε.
1: Βεβαίως και με αυτά ασχολείται ο κ. Σποτάς.
0: Ναι.
1: Ασχολείται για
0: σπουδάσει. Έχει σπουδάσει και η ιατρική.
1: Βεβαίως είναι και γιατρός και αεροναυπηγός ήταν.
0: Και αεροναυπηγός και κατέληξε στα μαθηματικά του.
1: Τα μαθηματικά τα οποία χρειάζονται παντού.
0: Και να σκεφτείτε ότι ο αδερφός του ασχολήθηκε με εντελώς αντίθετο επάγγελμα, ο συγχωρεμένος
1: ο Γεράσιμος.
0: Έγινε δεσπότης, αλλά δεν πρόλαβε να τη θητεία του δώσει κεφαλονιά να τη χαρεί.
1: Ο μακαριστός, ξέρετε, ισχύει αυτό που λέμε έκαστο σε φω ετάκτη.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Κύριε
0: καθηγητά μου, θα χαρούμε να σας δούμε εδώ στην Κεφαλονιά πραγματικά, γιατί είναι τιμή αυτή που κάνετε, από ό,τι μου είπαν και τα μέλη του παρακτήματος, που θα τους τιμήσετε σαν πρόεδρος που είστε. Και νομίζω ότι πάει πολύ καλά αυτό με την πρώτη εκδήλωση που έκανε και που βράβευσε και τα παιδιά. Και τα παιδιά που μορφωθήκανε και που θα βραβευθούν στην εκδήλωσή σας έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και είναι καλό αυτό τα παιδιά μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, γερός δυνατός.
1: Ειλικρινά συγχαρητήρια στους ανθρώπους παραρτήματος που έχουν μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα κάνει τόσο μεγάλη πρόοδο.
0: Είχανε
1: το
0: είχαν βάλει μέσα στην ψυχή τους να το ιδρύσουν και ο Μάκης ο Πολάτος έκανε τα πάντα πραγματικά και το πετύχανε και μπράβο τους. Να είναι καλά.
1: Συγχαρητήρια.
0: Καλή δύναμη κύριε καθηγητά μου. Με το καλό να έρθετε η Κεφαλονιά. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

Αυτά κυρίες και κύριοι και για σήμερα. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Καλή σχολική χρονιά, αγαπημένα μου παιδιά. Να είστε καλά, γεμάτα υγεία, δύναμη και χαρά. Να είναι ό,τι καλύτερο στη ζωή σας. Και φυσικά στους εθήνοντες να διορθώσουν τα κακό σκήμενα τα οποία έχουν αφήσει σε κρεμότητα και να, να αρχίσουμε να γκρινιάζουμε από την πρώτη μέρα. Υπηαγωγείο Βλαχάτων, κοιτάξτε το, θέλει κάποιες επισκευές. Διορθώστε τις πριν έχουμε κάποιο τραυματισμό ενός παιδιού. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, υγεία και χαρά και θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλή χρονιά παιδιά μου.

0: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
5: Τώρα που σε έχω...

0: στην καρδιά.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

θα πάρω φόρα. Εμένα θα ακούσετε τώρα. Μονάχα λόγια. Και σταματήσανε τα ρολόγια. Μου λέτε, μόνη μου πηγαίνω, δεν κολλάω με κανένα. Όλο λέτε, λέτε, λέτε, τα έχετε όλοι χάμενα. Αυτά τα πιάτα μην τα σπατεγιά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: ήλιο.
1: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: κρατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

τα μάτια. Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ιόνια Γκάλαξη 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
1: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
0: Και την έχεις.
1: Άμικρο Πληροφορική.
0: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
1: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
0: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
1: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
0: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
1: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
0: Άμικρο Πληροφορική.
1: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
5: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις.
1: Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πάντα αυτός που δεν διστάζει. Μόνο θα κάνω κάποια λάθη στην πορεία, δεν πειράζει. Αυτά με κάνουν ό,τι είμαι, έτσι έχω μάθει. Δεν μετανιώνω για τη θλίψη και τον πόνο. Κρατάω από σένα τις καλές στιγμές και μόνο. Και είναι αρκετές, πίστεψέ με, όπως το πρώτο αγκάλιασέ με και το πρώτο φίλησέ με. Κι έτσι σαν τον άνεμο μπήκε στη ζωή μου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672-78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-022753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Με την πρώτη ματιά ρελάθηκαμε και από το πρώτο λεπτό.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

δεν μας βλέπουν σαν απειλή. Λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Yeah.

Στίβω το μυαλό μου, μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου, μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: Η μοίρα μας μας έφερε στο ίδιο τραπέζι. Και κι ακριβώς κατάλαβα μαζί σου τι παίζει. Μπορώ να πω γλυκά σε είχα ερωτευτεί.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα.

και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν και με φορτώνουν ενοχές. Είναι αργά, πολύ αργά,

σε χάσει. Μ' έχεις κρυφά εξουσιάσει. Με τη σιωπή σου την ηχό. Απόψε πόνος ιερός για τόσα λάθη αν μαγιάσει.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

0: φωτιά.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα μου σαν

Μες στην ψυχή μου, στην ψυχή μου μυστικά θα σε κρατάω.

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Τελεία.
1: Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μες

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

κοιτάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.